Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
6: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
6: Ναι, εναλλακτικά.
5: Από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια. Φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρει του ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Βρείτε μας στο Facebook, app 92,9.

Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: κενιά.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
9: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί είχε ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Ωραία, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Βλέπω πάλι πόρτα.
4: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι. Τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό. Eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και είμαστε εμείς εδώ μέχρι τις 11 στον app 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Φυσικά στην παρέα μου έχω. Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Μαρία Μακράγη. Τι κάνετε, είμαστε εδώ από το πρωί. Κάνω brand awareness. Και αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Φυσικά έχουμε μαζί μας μόμπιστρο φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκη, Κουτάλακε, Ριβιέρα, Beach Bar, Restaurant. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και περιμένουμε και σένα να μας στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-929-929.
1: Ή μας γράφεις στο Instagram ή στο Facebook όπου σε βολεύει, στο προφίλ του σταθμού στο NA92,9 και μας ακούς φυσικά live στο www.929.gr.
2: Τριτούλα ζάχαρη, τριτούλα μέλι, δεν πάει αυτό.
1: Έλα στην Παρασκευούλα, είναι αυτό, μην μου το χαλάς.
2: Ωραία, ήθελα κάτι να κάνω και σήμερα.
1: Και μου έχεις βάλει και ωραία χρωματάκια σήμερα.
2: Είμαι έτοιμος για όλα.

0: Κατερινάκι της καρδιάς μας.
1: Αν μη τι άλλο, απλά εγώ θα ήθελα να μας ακούει η Κατερίνα. Κατερίνα, στείλει ένα μήνυμα 6931-929-921 στο Viber και πες μας σε ποιο μαγαζί έχεις πάει, γιατί θες λογαριασμό εδώ και 1,5 χρόνο. Να μου πεις που είναι αυτό το απέσιο σέρβις, να μην πάμε ποτέ, ας πούμε. Συγγνώμη κιόλας, εντάξει.
0: Τους γύρωσες και το Κατερινάκι μαζί.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει. Και εμένα με εκνευρίζει όταν ζητάω λογαριασμό και με το φέρνουν μετά από 1,5 ώρα. Θέλω να φύγω. Ήρθα, έφαγα, ήπια, να σπηλώσω να φύγω.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν θέλουν να σε διώξουν. Θέλουν να είσαι εκεί, να τους φτιάχνεις τη μέρα, το προφίλ του μαγαζιού. Δεν πάει κάθε μέρα να τις Βαγγέλης Χατζηδάκης το εν λόγω.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, αλλά όσο περνάει η ώρα, τόσο χειρότερο το κάνω το προφίλ.
0: Ναι.
1: Γιατί τόσο...
0: Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλή μαζί σου επίσης.
1: Ναι, δεν ξέρω, τι φάζει. Κοιμήθηκες καλά, έφαγες ένα καλό πρωινό, τι έγινε. Τι πρωινό έχεις φάει?
0: Δεν έχω προλάβει να φάμε ένα καφεδάκι είμαι. Δεν προλαβαίνω, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Αχ, φιλιά στην Κάλια τώρα που τη θυμήθηκα. Πώς θα πρέπει τα ταπεράκια. Πού είναι ένα είδωλο, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Μια ξυνήρα. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Αχ, φιλιά στην Κάλια, ρε. Πού είναι από αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς.
0: Φιλιά στην Κάλια που είναι από αυτούς τους ανθρώπους και μου έδινε ένα ωραίο έτσι ατού να ξεκινήσω τη μέρα μου και εγώ με τα χούμου, τα καροτάκια, τα κουράκια. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη, δεν μπορώ.
1: Μαρία μου, δεν θα σου πω ψέματα. Αν εσύ που μας ακούσεις από αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι ότι σε αντιπαθούμε. Οριακά σε θαυμάζουμε. Να σηκωθώ 5 η ώρα για να φτιάξω το πρωινό, μη σώσω και φάω πρωινό ποτέ στη ζωή μου. Το οποίο, μια και το αναφέραμε, πάντα με εκνευρίζει στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνω την πρακτικότητα, αλλά είναι λέει πρωινό από τις 6.30 μέχρι τις 9.30. Φίλε, να σου πω κάτι. Έχω έρθει διακοπές, έχω έρθει να χαλαρώσω. Δεν θα με αγχώσει εμένα το κολοπρωινό σου να σηκώθω.
0: Έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου, ναι. Και μιλάω εγώ που πάντα κλείνω ξενοδοχείο με πρωινό και ποτέ μα ποτέ δεν το τιμάω.
1: Μαρία, έχεις το λόγο μου, παίζει.
0: Και μην... πληρώνω το μπραντς μετά.
1: Παίζει να μην έχω φάει ποτέ μου πρωινό σε ξενοδοχείο. Λέει σιγά μη σηκωθώ να πάω να φάω πρωινό. Και σύν της άλλης, ξέρεις ανθρώπους που ξυπνάνε, τρώνε και ξανακοιμούνται.
0: Ναι, το έχω κάνει σε διακοπές αυτό.
1: Ποτέ.
0: Σε διακοπές δεν το παραδέχω.
1: Ξέρεις τι δεν το κάνω. Ξέρεις τι έχω και δεν το κάνω.
0: Φέρεις το μαχιάσεις.
1: Όχι. Ξέρεις τι έχω. Αξιοπρέπεια. Έτσι ονομάζεται.
0: Λοιπόν, τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου και γιορτάζει η Κυριακή. Χρόνια πολλά.
1: Μα είναι τρίτη σήμερα.
0: Κυριακή σήμερα.
1: Μα είναι τρίτη σήμερα.
0: Μόνος του. Όχι. Δεν θα με πιάσει νευρικό, θα κρατηθώ και θα συνεχίσω.
1: Και την Παρασκευή ποιο γιορτάζει, ο Δευτέρης.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στο όνομα Κυριακή, στην Κική που βγαίνει από εκεί, Κικίτσα, Κίτσα και όλα τα σχετικά. Κορίνα, τι ωραίο όνομα το ήξερε το Κορίνα βγαίνει από το Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά στο bowling.
0: Αυτό.
1: Και
0: στη
1: μια
0: Δομένικα,
1: και
0: στη
1: μια
0: Σάντι, στην Κούλα, Κυριακούλα, Κούλα.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα θα πω. Κυριακή, Κυριακή, Τσακική, Σάντι, Κούλα. Οδυσσέας.
0: Ναι, είναι κενός νεομάρτυρα Οδυσσέα, οπότε χρόνια πολλά και στον Οδυσσέα που είναι τόσο διαδεδομένο όνομα επίσης.

0: Γιατί οι γονείς το ονομάζουν στα παιδιά τους Οδυσσέα.
1: Πλέον ναι, για κάποιο λόγο.
0: Έχει καιρό τώρα και χρόνια τώρα. Οδυσσέας υπήρχε από παλιά.
1: Έχω τρεις γνωστούς Οδυσσέες.
0: Ναι, γιατί διδασκόμεθα έτσι Τροϊκό πόλεμο και περιπέτεια.
1: Γυράσκω διδασκόμενος.
0: Ναι, και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
1: Να είναι
0: σήμερα,
1: καλά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν με κάθε καλό.
1: Μια και το ανέφερε σαν σήμερα, το 36 γίνεται ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης. Ενώ το 40 γίνεται ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος ως γνωρίζουμε είναι ο ντράμερ των Beatles.
0: Α, τι μου έλεγες βρε πριν για Sherlock Holmes.
1: Μια και το ανέφερες, σαν σήμερα το 1930 πεθαίνει ο Sir Arthur Conan Doyle, ο οποίος είναι ο συγγραφεύς και ο αυτός που είχε την ιδέα για τον Sherlock Tato Holmes. Βέβαια και σαν σήμερα το 1456 η Ιωάννα της Λορένης, η Jeanne d'Arc, αθωώνεται από ξεστικό δικαστήριο στη Ρουέν. 25 χρόνια μετά που την κάψανε.
0: Εντάξει. Πώς αθώθηκε.
1: Τι?
0: Και πώς αθώθηκε.
1: Ο νεκρός δεν δικαίωται, ξέρω εγώ. Είσαι φάση. Sorry. Αν μπορείς να ξεκαφτείς λίγο, θα μας βόλευε. Αλλά...
0: Επίσης, να πω το θρηλυκό και συγχαρητήρια σε αυτόν. Δεν αναφέρει ποιος το έκανε, αλλά εγώ θα του δώσω συγχαρητήρια.
1: Για πες.
0: Λανσάρεται το ψωμί του τόστ στην αγορά το 1928. Το ψωμί σε φέτες.
1: Ναι, καλό ήταν.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι προκομμένο ψωμί.
0: Πάρα πολύ. Τίμιο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Εντελώς τυπικά που λες.
1: Τι στίχη ήταν αυτή.
0: Ήταν ωραίο κομμάτι, Αγγί, μ' άρεσε.
1: Και δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι είναι τελευταία κυκλοφορία από τον Σταν, αλλά τελικά όχι. Κυκλοφόρησε το τέλος του 24.
0: Α, όντως.
1: Στίχους και σύνθεση του ιδίου και του Στέλιου Λεγάκη, ένα νέο παιδί.
0: Ναι, προσωπικά δεν θυμάμαι το έχω ξανακούσει, αλλά μου άρεσε πάρα
1: τι
0: πολύ.
1: Ωραία λόγια, εσύ.
0: Και ωραία ενορχήστρωση, ωραία η μελωδία. Ήταν πολύ χαλαρό.
1: Αν τυχαία βρεθούμε ξανά και τα μάτια μας λένε πολλά, ό,τι λόγια θα πούμε εντελώς τυπικά. Και πόσο σίγουροι είμαι ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ρε Βαγγέλη.
0: Όχι, έχει συμβεί σε όλους. Έστω μία φορά στη ζωή έχει συμβεί σε όλους.
1: Στενάχωρο, αλλά εντάξει. Είναι
0: πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα.
1: Λόγο,
0: αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κρατάμε την αυτοεκτίμησή μας ψηλά. Τα έχουμε ξαναπεί και προχωράμε.
0: Ασφαλώς. Εγώ θα επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα, το θέμα του πρωινού. Το οποίο μισώ όσο και φάω ποτέ μου πρωινό που έχω ετοιμάσει ο ίδιος, εκτός αν το φτιάξει κάποιος άλλος.
1: Από φιλοσοφίες, θα σου
0: πω. Πώς συνέβη αυτό, δεν το περίμενα καθόλου. Τι έχεις να μου προτείνεις, Μαρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έτσι όπως σε ξέρω, εσένα θα σου προτείνω την μπουγάτσα μήλου με πραλίνα.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Μου θα τραγούδι τώρα. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που τα τρως. Όλα πολύ. Συνέχισε, ναι.
1: Θα συνεχίσει το ρομαντισμό σου.
0: Όχι, όχι, αλλά αν κάτι ξέρεις για μένα είναι αυτό. Οπότε για να συνέχισε με τις μπουγάτσες, γιατί
1: μπουγάτσα
0: μια λιγούρα την έχω.
1: Με πραλίνα λατισμένης καραμέλας και κράμπι.
0: Κράμπο.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για υψηλή γαστρονομία. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι.
0: Λάμε
1: εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω. Μετά, μπουγάτσα με σουφλέ κρετικών τυριών και γαλοπούλα. Μετά, την αγαπημένη της κάλιας. Μου λείπει κάλια λίγο.
0: Κάτι έχω καταλάβει σήμερα.
1: Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη.
0: Πώς κάνει η ρίγανη, δεν ξέρω, γιατί τη γαλοπούλα την. Α, θα κάνω τη ρίγανη.
1: Ευτυχώς δεν το βλέπετε αυτό που βλέπω εγώ τώρα.
0: Έχω τεράστιο ταλέντο στο να.
1: Το χρώμα της ρίγανης σήμερα.
0: Έχω τεράστιο ταλέντο στο να υποδίω με δέντρα, φυτά, θάμνους, βρύα και λιχίνες. Αυτή θα είναι η καριέρα μου στο θέατρο.
1: Εγώ θα συνεχίσω και θα σου πω ότι εάν θέλεις και εσύ να δοκιμάσεις όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις από φιλοσοφίες και άλλες τόσες πολλές που δεν τις αναφέρω, όπως και άλλα τόσα πράγματα, όπως πρωινά, μπραντς κλπ., μπορείς να πας πλατεία Λιονταριών, διαφορετικά Καστρινογιαννάκη 1 Φιλοθέη στο Sport Point ή μέσω φαγητοεφαρμογών, ξέρεις εσύ. Και φυσικά, αν θέλεις 10% έκπτωση, φιλοσοφίες.gr στο site.
0: Και να ξέρετε ότι εγώ εκεί θα περάσω όλο το καλοκαίρι μου.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
6: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Αλήθεια, να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
6: Ναι, από αυτούς
5: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είπες πάλι, ρε φίλε, τι είπες. Ω, δεν απευθύνομαι σε εσένα, συγγνώμη, στο Φέρι. Απευθύνομαι, έρχεται και αύριο.
1: Θα τα πεις αύριο από κοντά.
0: Είμαι ενθουσιασμένη πάρα πολύ, λοιπόν. Να μην ξεχνιόμαστε, θα δωρείς Φέρις αύριο.
1: Αύριο στο Παγκρίτιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, φυσικά, ανυπομονούμε όλοι.
1: Επίσης, οι νικητές μας έχουν ήδη λάβει τις προσκλήσεις των. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Παρακαλούμε, δεν κάνει τίποτα.
0: Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, γιατί έληξε χτες ο διαγωνισμός giveaway. Αλλά τι καινούριο σου έχω.
1: Τι καινούριο
0: ξαφνικό,
1: μου έχεις.
0: Ξαφνικό, αλλά πάρα πολύ καλό.
1: Τι.
0: Στις 9 του μήνα.
1: Νόμιζα στις, έτσι που το ξεκίνησε, αλλά τι να κάνω, τι.
0: Στις 9 του μήνα στο Τεχνόπολης εμφανίζεται ο Κώστας Τουρνάς με το Διονύση Τσακνή.
1: Αλήθεια.
0: Και τρέχει επίσης διαγωνισμός giveaway στο Instagram του σταθμού, να μπει από 92,9 το ραδιόφωνο που σου ανεβάζει, φυσικά. Να ακολουθήσεις τα βήματα, μήπως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς, καθώς η κλήρωση θα γίνει στις 8 αύριο.
1: Μην τη το πεις, πως την έχασα, μα την αγαπώ. Μην τη το πει.
0: Τρελαίναμε. Είναι αυτά τα 80s, 90s που τα ακούω.
1: Κοίταξε, Κώστας Τουρνάς, τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική. Φαντάσου μόνο πόσοι έχουν κάνει hits με κομμάτια του. Ναι. Με remix και διαχειριστές του Τουρνά.
0: Όπως και με το Σαμπάνι που ακολουθεί και αυτό η συναυλία του 17 του μήνα, να ενημερώσω κάπου εδώ. Έχει κάνει ένα κομμάτι διασκευή του που το έμαθα πολύ αργότερα ότι είναι του.
1: Ποιο ήταν
0: το Τι να μας κάνει νύχτα.
1: Αλήθεια, δεν το ήξερες.
0: Ήταν τι να μας κάνει νύχτα.
1: Μια νύχτα μόνο, τι να μας κάνει.
0: Λοιπόν, και ο Διονύσης Τσακνής, που είναι πιο πολύ μωρέ, αυτός είναι τόσο συνθέτης, δεν είναι τόσο ερμηνευτής.
1: Κι όμως έχει.
0: Έχει το τραγούδι αυτό που χορεύω πάντα.
1: Ποιο? Σε έχω κόμπια σιλφίδα εγώ εσένα. Το κορμί στο φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο.
0: Εσύ, τι? Με αυτά τα τραγούδια, δεν ξέρω, κάτι παθαίνω. Δηλαδή το αγαπημένο μου τσιφτετέλι είναι το καράβι το φεγγάρι στο.
1: Είσαι λίγο τσιγκαρατούρκο γύφτισα, έτσι δεν είναι?
0: Σε μια προηγούμενη ζωή πολύ πιθανόν.
1: Οπότε σίγουρα δεν συμπαθεί καθόλου η Λατινοπούλου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Γιατί ποιος τη συμπαθεί αυτή? Δεν θα το ανοίξουμε εδώ πέρα το θεματάκι. Μη μου πιάνεις την Αφροδιτούλα πρωί-πρωί.
1: Αυτό δεν είναι τη παρούση.
0: Δεν θέλω να βγάλω.
1: Σε κάθε περίπτωση την καλημέρα μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι. Γιατί λέμε καλημέρα σε όλους. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, πάω παρακάτω. Ξέρεις ποιο άλλο τραγούδι μου αρέσει του Κώστα Τουρνά?
1: Για πες.
0: Αυτό που λέει για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω.
1: Όλα τα τραγούδια του Τουρνά.
0: Δεν έχω ρυθμό, το ξέρω, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τώρα με έχει πιάσει λίγο.
1: Όχι, δώστο.
0: Και τι άλλο μου αρέσει από αυτό να δεις? Πώς το λένε ένα.
1: Έχει, σου λέω, απίστευτα κομμάτια και είναι πάρα, πολλά, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει καριέρα βασιζόμενοι σε επιτυχίες του Κώστα Τουρνά.
0: Ναι, επίσης δεν έχω μάθει ποτέ ποιος είναι αυτός ο Αχιλλέας που το έχει γράψει ένα ωραίο τραγουδάκι και το έχει ερμηνεύσει.
1: Το γουγκλάρουμε επί τόπου.
0: Όχι, ποιος είναι αυτός, το τραγούδι το ξέρω, το ακούω, παίζει και στο ραδιόφωνο συχνά, αλλά ποιος είναι, δηλαδή πρέπει να κρύβει μια ιστορία αυτό το τραγούδι.
1: Θα το βρούμε,
0: και
1: λοιπόν.
0: Γενικά αυτής εποχής.
1: Άσε με, το ψάχνω εγώ, το αλλιώς θα πάρω τον κύριο.
0: Τέλος πάντων, giveaway τρέχει,
1: σε κάθε περίπτωση, ακούς άπερα 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, γιατί εδώ πέρα θα σε στείλουμε σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.
0: Έρχεται Σαμπάνι, Σακύλα, έρχονται πολλά. Δηλαδή,
1: τα πάντα όλα.
0: Και εμείς θα σε ενημερώσουμε.
1: Και θα σε περιμένει και η Μαρία σε όλα από αυτά, θα σου δώσει ένα αυτόγραφο. Δικό μου όμως,
0: σχεδόν σε όλα. Μα δικό σου, τι δικό μου,
1: αφού παρακαλώ,
0: το πρώτο όνομα εδώ πέρα.
1: Όχι
0: είναι,
1: μόνο εδώ πέρα, παντού.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, επιστρέφομαι καταγγελία απέναντι στον πόλεμο που μου κάνει η Μαρία να μην κάνω καριέρα.
0: Δεν σου φέρνουν και το λογαριασμό.
1: Να μην κάνω καριέρα στο θέατρο. Θα τα πω μετά όλα.

0: 92,9.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: βοήθεια, πνίγω με το καλώδιο του, των ακουστικών.
1: Ωραία, μέχρι να ξυπνήσει.
0: Πήρα να μου επιτεθούν τα ακουστικά μου.
1: Έχω να αναφέρω μία πολύ σημαντική πληροφορία.
0: Είμαι όλος αυτιά.
1: Ρε παιδί μου, αυτό που μόλις έμαθα, θέλω κάπως να το μοιραστώ.
0: Μοιράσου το.
1: Και θέλω να μου στείλετε τα μηνύματάκια σας να μου πείτε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σας βολεύει περισσότερο και γιατί. Εγώ τώρα μόλις έμαθα ότι το WhatsApp.
0: Α, η κουβέντα που είχαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Η κουβέντα που είχαμε πριν.
1: Που το χρησιμοποιώ χρόνια, αλλά για επαγγελματικό σκοπό μόνο.
0: Είναι το μόνο που προστατεύει την αξιοπρέπειά μας.
1: Ναι, τώρα μαθαίνω ότι μόλις πας λέει να πραγματοποιήσεις μία κλήση, είναι το μόνο μέσο που σε ρωτάει, σου βγάζει ένα ερώτημα. Είστε σίγουρος ότι θέλετε να προγραμματοποιήσετε τη συγκεκριμένη κλήση?
0: Στείλε μου μήνυμα τώρα εσύ που μας ακούς, 6931-929-929. Πόσες φορές δεν έχεις γίνει ρόμπα πραγματοποιώντας μία κλήση ή βιντεοκλήση ακόμα χειρότερα?
1: Και οτιδήποτε άλλο, ή στέλνοντας κατά λάθος το χεράκι, το thumb.
0: Πόπο, επίσης. Ρε παιδί, είναι πολύ παράξενο που ένα chat που έχεις να μπεις, ξέρω εγώ, 5 μήνες, like.
1: Μα κάτι υπάρχει, ρε φίλε. Κάτι... Και πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα. Μπορεί εκείνη την ώρα η ανάγκη σου να θέλει να σε στείλει να δεις μια παλιά συνομιλία για το χύψη λόγο.
0: Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, ναι.
1: Να μην θέλεις δηλαδή να μιλήσεις με το συγκεκριμένο άτομο, όπως και να έχει.
0: Πρέπει να εκτεθείς.
1: Και φυσικά θα το κάνει η κακοτυχία, για να μην πω κάτι άλλο, να εκτεθείς.
0: Γενικά, μην αναμοχλεύετε το παρελθόν σας. Ζήστε το τώρα και στο μέλλον.
1: Εντάξει, και αν το παρελθόν έχει κάτι όμως που σε σπρώχνει στο μέλλον. Και
0: να μην κάνει... έχει τίποτα το παρελθόν.
1: Μα δεν γίνεται, βρε Βαγγέλη, είσαι πολύ απόλυτος τώρα.
0: Θα ακούσει εμένα, είμαι πιο μεγάλος και ξέρω.
1: Το είπε, το είπε.
0: Καλά, δεν είναι και μυστικό, δηλαδή. Δεν το κρύψαμε ποτέ, δεν το έχω παίξει ποτέ συνομήλικος. Μαν πάμε για γιόλο ή πώς μιλάει οι νέοι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 26 βαθμούς βλέπω σήμερα η θερμοκρασία.
0: Παγετώνας, χειμώνας είπαμε. Winter is coming.
1: Δεν βλέπω πολύ αεράκι. Βλέπω 4 μποφόρ δυτικό, οπότε για ρίχτω λίγο.
0: Τι να ρίξω?
1: Για ρίξε λίγο.
0: Γιατί όταν είναι δυτικός ο άνεμος, το τεστ έρχεται από αμουδάρα μεριά, το πούμε έτσι. Ξέρεις που είναι πολύ ωραία να πας?
1: Έλα, ρίχτω.
0: Ριβιέρα, beach bar, τώρα. Λοιπόν, αράζεις το Ριβιέρα στο Καρτερό, που είναι στο καλύτερο σημείο του Καρτερού. Είναι πάνω στη θάλασσα, γι' αυτό και είναι beach bar. Αλλιώς ήταν πολύ κακή διαφήμιση. Φαντάζεσαι beach bar στο βουνό.
1: Pool bar, μπορεί να έχει πισίνα.
0: Ναι, αυτό το ακούω, αλλά beach bar στο βουνό.

0: γιατί το τόπι μου.
1: Λοιπόν,
0: είναι ο καλύτερος προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό, για την έξοδό σου, πρωί μέχρι και βράδυ. Και αναλαμβάνουμε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες, γενέθλια, ονομασικές εορτές, ανανέωση όρκων, αποφύτιση. Τι άλλο, πες μου κάτι άλλο που δεν διώ.
1: Εμένα μου έχει κολλήσει μια γιορτή για να ευχαριστήσουμε το προσωπικό μας.
0: Είμαστε corporate events.
1: Πώς.
0: Corporate events.
1: Oh,
0: άμα ξέρεις τα γερμανικά είναι αλλιώς. What? Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία και... δεν πας πουθενά αλλού. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού.
1: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant στο Καρτερό. Μόνο έτσι, έτσι.
0: Και τα event και τα party και όλα αυτά τα μαθαίνετε από αλλού στο Up 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τώρα.
1: Άλλη μια απόδειξη, αλήθεια τώρα, ότι είναι θέμα διάθεση. Χθες που το άκουσα πρώτη φορά αυτό, ήταν σε φάση. Τώρα που το ξανακούω σήμερα, λίγο πιο καλογυμισμένος.
2: Να σου πω ότι παίζει με αυτό το κομμάτι.
1: Για πες.
2: Επειδή είναι μία, ο τίτλος του Αλήθεια Τώρα, είναι μία τάκα που τη χρησιμοποιώ και εγώ και εσύ.
1: Συνέχεια.
2: Στην καθημερινότητά μας συνέχεια. Και το χρησιμοποιούμε με λίγο αρνητικό πρόσημο από την άποψη ότι όταν βλέπουμε κάτι παράξενο.
1: Είναι απόγνωση, είναι αλήθεια τώρα.
2: Όταν μου λες όλα σου τα υπαρξιακά και γυρνώ και σου λέω αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Είναι σαν να σου λέω τι μου λες τώρα.
1: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας αυτό είναι.
2: Οπότε γι' αυτό το λίγο μπορεί να ακούγεται με αρνητικό πρόσημο, αλλά είναι έτσι πολύ διασκεδαστικό.
1: Τελικά το συνήθισα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, από την Έλενα που Παρίζου
1: Μαρία,
2: καινούριο.
1: Το κάνω συνέχεια αυτό, δηλαδή να κουβαλάω, να προσπαθώ να πιάσω πολλά πράγματα μαζί και όταν τα πιάσω να μου πέφτει το ένα και να μην αλήθεια τώρα.
2: Στίχους Ελεάνα Βραχάλη να πούμε, που έχει γράψει κορυφαία κομμάτια, και μουσική Ψημόπουλου Μάριου και της Ιδίας της Έλενας εννοώ.
1: Εμού του Ιδίου.
2: Αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση. Εσύ θα μας πας πουθενά σήμερα.
2: Λοιπόν. Σήμερα η μινωική, η ποδοσφαιρική ομάδα, η τοπική η ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Α, okay, όλα δένουνε.
2: Κάνει γλέντι.
1: Μισό λεπτό, μια και το αναφέραμε. Θέλω να μας στείλει μήνυμα ο φίλος ο Κώστας. Είσαι εκ των νικητών των προσκλήσεων του Φέρι.
2: Αχ, ναι.
1: Επειδή βλέπω τη φωτογραφία του στο Viber, να μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας, εάν όντως παίζει τη μινωική ή όχι.
2: Αυτός που σχολίασα πόσο ευγενικός είναι.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Γιατί βλέπω τη φωτογραφία, δεν μπορώ να καταλάβω από τη φανέλα. Αν παίζει τη μινωική, είναι σήμερα εκεί πέρα στο γλέντι. Άσχετο. Αφού τα δένουμε όλα μαζί.
2: Ναι, λοιπόν, έχει γλέντι στο αθλητικό κέντρο Φορτέτσας με τον Γιώργο και τον Κώστα Σαριδάκη. Τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη, αλλά εγώ λέω πρώτα τον Γιώργο γιατί μου αρέσει λίγο καλύτερα.
1: Έχει δικαίωμα, είναι το δικαίωμα τη επιλογή. Ξεκάθαρα.
2: Μετά στην πύλη Βιθλέμ στις 9, θεατρική παράσταση Οδός Τρέλας από το Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλοποταμιτών του νομού Ηρακλείου. Σε σκηνοθεσία Χαράς Μαρία Ζερονάκη.
1: Α, καλημέρα στη Χαρά Μαρία.
2: Ναι, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και τη θαυμάζω. Και έχει, ναι, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ξέρω, η δεύτερη χρονιά που αναλαμβάνει τον εν λόγω σύλλογο. Γιατί και πέρυσι έκανε κάτι.
1: Ό,τι πεις εσύ αυτό είναι.
2: Μαζί. Όχι, γιατί πέρυσι συνεργαζόμασταν μαζί στο θέατρο.
1: Δεν έχω κανένα αντίλογο.
2: Και παράλληλα έκανε αυτό. Μετά συνεχίζεται επίσης στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης η παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που μιλήσαμε, είπαμε δύο λόγια χτες.
1: Ο οποίος γίνεται και σαν σήμερα, παραλαμβάνουμε.
2: Εννοείται, ναι.
1: Πώς δένουν όλα ωραία μαζί μεταξύ των.
2: Και στο Πισκοπιανό. Δεν σε πήγα επισκοπή σήμερα.
1: Μα περιμένω, περιμένω.
2: Σε πάω λίγο, Δήμο Χερσονήσου. Στο Πισκοπιανό, λοιπόν, στα πλαίσια του Τρίτου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο μια συναυλία ονόματι από το χτες στο σήμερα.
1: Πάρα
2: είναι
1: πολύ ωραία.
2: Είναι συναυλία ελληνικής μουσικής από δύο ανθρώπους, βλέπω εδώ πέρα, τον Νίκο Χατζηδάκη και...
1: Γεια σου ξάδερφε, κατά πάσα πιθανότητα.
2: Λέει, οπότε να τον πω Κώστα, πώς να τον πω, θα τον πω έτσι.
1: Επίσης θα ήθελα να μου πεις τα νέα, τι συμβαίνει σήμερα στην Επισκοπή. Και τίποτα να μην συμβαίνει. Θα θέλω να λες και σήμερα, αυτό υποχρεωτικά θα το λες κάθε μέρα, και σήμερα 6 ώρα στην Επισκοπή ο μεγάλος Ισπερινός. Δεν ξέρω ή οτιδήποτε. Κάτι. Εάν δεν έχω νέα της Επισκοπής κάθε μέρα, εγώ θα νιώθω πολύ άχημα.
2: Δεν έχω τώρα κάτι να σου πω ούτε για Επισκοπή ούτε για Γαλήφα. Εάν όμως προκύψει κάτι, μην ανησυχείς, θα είμαι η πρώτη που θα σου τα πω.
1: Ωραία. Θα πω εγώ σήμερα στην Επισκοπή, κυρία Φρόσο, κάνει γεμιστά. Ορίστε.
2: Μπορείτε να βγείτε στην Επισκοπή, να πάτε να φάτε, να πάτε για καφέ, καθώς έχουν ανοίξει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά.
1: Τη ζωή μου εισφαωμένη. Θα πάω και μετά στα παγκάκια.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Φίλε Κροατή, σε παρακαλώ, έλα εδώ πέρα, γιατί θέλω να βρω το δίκιο μου. Τσακώνομαι εδώ με την κυρία Μακράγη. Καλημέρα, κυρία Μακράγη, τι κάνετε? Είστε καλά? Τσακώνομαστε εδώ σχετικά με το ποιο θα κάνει το story τη ημέρα. Συμβαίνει το εξή πράγμα. Η Μαρία απλά ράζει εκεί πέρα, κάνει την ωραία, λέει τα βοδαράγια, λέει αυτό. Λέει τα νέα τη. Τη επισκοπή.
1: Τον ψεύτη.
0: Και εγώ κάθομαι εδώ πέρα. Πρέπει να κάνω story. Πρέπει να κάθομαι στην κονσόλα. Πρέπει να πάω να σκουπίσω. Γενικά, με λίγα λόγια, είμαι αυτός εδώ πέρα που παρέχει μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη,
1: ναι,
0: στην εκπομπή.
1: Λυπήσου τον υδροδυναμική Αριδάκη. Λυπήσου τον λίγο. Γιατί εγώ κάθομαι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: και μελετάω όλη αυτή τη τεράστια γκάμα προϊόντων που έχετε.
0: Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί να έχω αδυναμία λίγο στα ηλιακά θερμίτ που μιλάμε για ελληνική κατασκευή. Αλλά εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν τεράστια γκάμα.
0: Okay,
1: και τώρα είναι σαν να επιτίθεμαι στον πελάτη, αλλά επιτίθεμαι σε εσένα. Γιατί...
0: Μαζί με το βασιλικό ποτήρι και η γλάστρα.
1: Άντε, εδώ πέρα έχουν οι άνθρωποι δλίες νερού, απορροφητήρες, όλα τα είδη.
0: Πρώτη φορά τη βλέπω τόσο έξαλλη.
1: Και εσύ μου λες ότι κάθομαι και αράζω.
0: Δεν παράζει, είπα κάνει την ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, θα βάλω ένα πίσω πώς πάει.
0: Σε είπα ωραία,
1: θα σου πω εγώ τι έκανα.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: το ωραίο αυτό με έχει καταστρέψει. Μην μου το λες.
0: Είδες, εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω, κατάλαβες. Εγώ είμαι άνετος, είμαι εγώ.
1: Εδώ διάφορα για θέρμανση, αντλίες θερμότητας, διακόπτες σωμάτων, ηλεκτροβάνες, καμινάδες, καυστήρες. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Όλα αυτά που τα βρίσκουμε όμως.
1: Τα βρίσκουμε στο site της υδροδυναμικής.com, παρακαλώ πολύ, ή καλή στο 2810 82888 ή πας από εκεί, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201.
0: Μιλάμε, εγώ τα ήξερα αυτά, αλλά τώρα μου τα θύμισε ακόμα καλύτερα. Το story, ποιος θα το κάνει?
1: Θα έρθει η υδροδυναμική να μας το κάνει έτσι όπως πάει, γιατί δεν γίνεται.
0: Μόνο αυτό δεν έχουν κάνει ακόμα. Λοιπόν, μπες τώρα στο Instagram του A92,9 και σε δύο λεπτά περίπου θα έχω αναγκάσει την κυρία Μακράγη να κάνει ένα story. Τα κάνεις καλύτερα από μένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν θέλω, δεν μπορώ. Θα τραβήξουμε ακριβώς το ίδιο story. Το δικό σου θα είναι ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης και εμένα θα είναι δύο βλαμμένοι βροντόσαυροι που κάθονται σε ένα γραφείο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτό. Θέλει ταλέντο.
1: Αχ, θέλει.

0: Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? There is no business like show business. Show business. Κουτσοβολιό. Τι μου έχει ετοιμάσει σήμερα, Μαρία Μακράκη, για να με ενημερώσει για πράγματα που δεν γνωρίζω?
1: Ό,τι και να κάνει, εγώ τη χάρη δεν θα στε κάνω και δεν θα φάνω κουτσομπόλα. Εγώ θα σου φέρνω θέματα κοινωνικά.
0: Αλήθεια.
1: Και όλο αυτό με το story προηγουμένως έγινε για να με πει εμένα ηλίθια και η κυρία Λιάνα Κανέλη.
0: Α, για πε.
1: Βγήκε και είπε πόσο ηλίθια είναι.
0: Έχει ανοίξει μπίφι Κανέλη με σένα?
1: Όχι καλέ, με, τη...
0: με την κατάσταση.
1: Όλη, με την κατάσταση όλη με μένα.
0: Για να τα ακούσω, για να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, βγήκε και είπε σε μια εκπομπή στην EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Μίλησε λοιπόν για τη σύγχρονη κοινωνία, την επιρροή των social media και την αλλαγή που, όπως πιστεύει η ίδια, έχει συντελεστεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Κάπου συμφωνώ μαζί της.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί της.
1: Είναι λίγο σκληρή ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Έχει.
0: Ωραία, να κρατήσουμε το. Γιατί τη Λιάννα την Κανέλη την ξέρουμε ότι θα εκφραστεί με ακραίο. Όχι με ακραίο, συγγνώμη. Θα είναι αρκετά ισχυρογνώμων όμως, ας το πούμε έτσι. Να κρατήσουμε το νόημα το οποίο είναι πιο, Μαρία μου.
1: Λέει ρε παιδί μου ότι ό,τι κάνουμε δεν χρειάζεται να το εκθέτουμε συνεχώς στα social.
0: Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια.
1: Ισχύει. Εγώ θα πω ότι είναι περιόδρε, παιδί μου, που θέλω κι εγώ λίγο να απέχω, θέλω λίγο παραπάνω να ζω τη στιγμή.
0: Εγώ κυρίως απέχω. Απλά... Δηλαδή τα προφίλ μου Facebook είναι πάρα πολύ βαρετά.
1: Ναι, okay.
0: Τώρα, αν συμβεί κάτι, κάποιο σημαντικό γεγονός, ας πούμε, θα ανεβάσω ένα-δύο πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, το τελευταίο post που έχω κάνει εγώ προσωπικά στο πρέπει να είναι 4-5-6 μήνες πριν.
1: Ναι, κοίταξα, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ να αποθανατίζω στιγμές, φωτογραφίες, βίντεο.
0: Φωτογραφίες έχω άπειρα. Απλά τις κρατώ για μένα.
1: Είναι χόμπι, κάτι να κάθομαι το βράδυ να κοιτάω φωτογραφίες και βίντεο από ταξίδια που είχα κάνει στο παρελθόν, από διάφορες γιορτές, από παλιά γενέθλια. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: κάθομαι και το κάνω.
0: Για να είμαι δίκαιος, ξέρεις τι μου αρέσει εμένα, όταν ας πούμε συζητάω με κάποιον και αναφερόμαστε κάτι που έχει γίνει πριν 6-7 χρόνια τηλεόραση. Πρέπει να έχω φωτογραφία από τότε και αρχίζω σκρολάρω τις φωτογραφίες δικές μου και στην ουσία τι γίνεται, περνάει πάλι η ζωή μου όλη μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Βλέπω όλες. Αυτό είναι λίγο όμορφο, αλλά το ίδιο μπορείς να κάνεις και στο... και απλά στις φωτογραφίες του κινητού.
1: Ναι,
0: με τη διαφορά
1: χρειάζεται
0: ότι είναι λίγο πιο επιλεγμένες,
1: ναι,
0: στα social.
1: Δεν χρειάζεται να τα ανεβάζουμε όλα. Τώρα εντάξει, δεν θα κάτσω να κρίνω τι κάνει ο καθένας.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι μια περίοδος που με πιάνει και ανεβάζω. Εσύ το λέει, είναι μια περίοδος που με πιάζει να θέλω να απέχω λίγο. Γιατί μπορεί να έχω νιώσει λίγο αρνητικά, γιατί μπορεί να έχει γίνει κάτι, κάποιο γεγονός και αυτά και να μην θέλω τόσο. Αλλά ο καθένας ξέρει και γνωρίζει την ώρα που πατάει το κλικ, τι κάνει και πώς το κάνει. Τώρα, εννοείται όταν τίθεται στη μέση παιδιά, περιουσίες, υπάρχοντα και αυτά, τότε καλό θα είναι να κάνουμε μια δεύτερη σκέψη.
0: Ειδικά όταν γνωρίζεις προσωπικά τον άλλο,
1: ναι.
0: Δηλαδή όταν βλέπω, τυχαία θα πω, και πάει ο άλλος και μου ανεβάζει φωτογραφία σε ένα ακριβό αμάξι, ξέρω εγώ, αυτό, και είμαι σε φάση, μα το έχεις νοικιάσει. Δεν είναι, σε ξέρω. Σε ξέρω, ξέρω ότι οδηγάς ένα Σεϊτσέντο, ας πούμε. Το έχεις νοικιάσει. Καλά το κάνεις, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, και καλό είναι να ρωτάμε όταν πάμε να εκθέσουμε και κάποιον άλλον στα social που μπορεί να έχει λίγο πιο low profile, όπως λες.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να ρωτάμε πρωτύτερα για προσωποφυγή παρεξηγήσεων.
0: Είναι καλό να ρωτάμε γενικότερα.
1: Και όταν θέλουμε να ανεβάσουμε παιδάκια που δεν είναι δικά μας και δεν ξέρουμε την άποψη των γονέων και κηδεμόνων, καλό είναι να θαμπώνουμε λίγο την εικόνα.
0: Καλό είναι να το κάνουμε καθόλου γενικότερα. Εκτός αν γίνει για πάρα πολύ σημαντικό λόγο.
1: Ναι, εντάξει, πούμε εγώ τις προάλλες στη γιορτούλα που έκανε η Μαρίνα μου στο παιδικό, κατάφερα και τράβηξε ένα βιντεάκι, αλλά μετά ήθελα να κάτσω να την απολαύσω τη γιορτή.
0: Και προφανώς, ναι.
1: Και γύρισε και μου είπε στο σπίτι, τι μου είπε.
0: Τι σου είπε?
1: Έλενα, μου δείξεις, λέει, όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες που τράβηξες. Είμαι σε φάση, τράβηξα μόνο δύο.
0: Η Μαρίνα είναι influencer, την ακολουθήσω?
1: Όχι, δεν είναι influencer.
0: Το καλό που τη θέλω.
1: Θα λίγο το μικρόβιο τη φωτογραφία από μένα.
0: Καλό είναι αυτό. Μέχρι εκεί όμως. Γενικά, αν είναι να δώσουμε μια συμβουλή εμείς εδώ πέρα, κρατήστε για τον εαυτό σας τίποτα. Ναι. Δεν είναι κακό.
1: Φιλιά στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει από τον εργασιακό της χώρο και μου ήρθε σε προσκόπηση το μήνυμά της ότι είμαι κουτσομπόλα. Μισό να την αρχίσω. Κλείστε να την αρχίσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Φιλιά στη Σοφία.
0: Η κυρία Μακράκη έχει δουλειά. Εμείς φεύγουμε. Γεια.

0: Μέρις Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Πάλι κρύο το νερό.
17: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
18: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
17: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
19: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
17: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
20: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
21: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
20: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
21: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
20: Eternal Water. Διψάς.
21: Τι λέω τόση ώρα.
20: Να το βρεις.
22: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
23: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
22: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
23: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: θέλω να μου πεις με λίγα λόγια τι να κάνω με το Samsung μου.
1: Λοιπόν, αρχικά θα σου πω με λίγα λόγια ότι ευτυχώς ο φίλος Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται να μας πει ότι η διαταραχή προσωπικότητας κάπου-κάπου είναι και αυτό ok.
0: Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα περί τούτου.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει βγάλει και όταν μιλάμε για έναν χωρισμό είναι ότι εκεί που θες να προχωρήσεις σε πάει και λίγο πίσω. Και θες και δεν θες. Και είναι και αυτό ok. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε.
0: Είμαστε άνθρωποι. Ανθρώποι, Γιώργη μου. Ανθρώποι.
1: Μπράβο, δηλαδή, στον Νίκο Σαρή που έχει γράψει τους στίχους και στον τέλειο Χρήστο Δάντη που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση. Ο Δάντης ξέρεις τι λέει, Παράνω στην πόλη αυτή τη δρόμη.
0: Ο Δάντης λέει πάρα πολλά. Λέει από το παλιό του παλτό μέχρι να ήταν Θεέ μου καλύτερα φάρσα. Αχ, να ήταν πρώτα πριλιά. Όπου. Πόσοι από εσά στείλετε μήνυμα τώρα, στείλετε μήνυμα 6931.
1: Αγάπη μου.
0: 929. Ναι. 6931, 929 στο Viber. Ξέρεις πόσοι μου έχουν πει ότι νόμιζαν ότι έλεγε να ήταν Θεέ μου καλύτερα Πάσχα, αχ να ήταν 1 Απριλιά.
1: Πω καλά, μα αχ, θες να το κάνουμε θεματάκι αυτό μια μέρα.
0: Ναι, θα το κάνουμε αυτό.
1: Θα... παρακούμε ή δεν καταλαβαίνουμε
0: ό,τι
1: τι λένε.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Δηλαδή ήταν μια φορά έπαιζε στο ραδιόφωνο το μην αργείς, στέλνω μήνυμα, γράφω
0: ναι.
1: του Κόκοτα. Και λέω στον Νίκο, σε παρακαλώ πολύ, πες μου σε αυτό το σημείο τι λέει. Εκεί που λέει γύρνα πίσω εσύ να λυτρωθώ, δεν καταλάβαινα ποτέ τι λέει.
0: Γύρνα πίσω εσύ να
1: λυτρωθώ. Ναι, δεν καταλάβαινα ποτέ τι λέει.
0: Έχουμε, αυτό θα μας πάρει, εκπομπή ολόκληρη θα μας πάρει.
1: Ή έχω πετρέλι.
0: Ενώ ποιο είσαι πετρέλαιο.
1: Αμάν και πώς λιώνω για σένα. Διακαός. Αυτό το διακαός ποτέ.
0: Ένα λεξικό βρε παιδιά, ένα λεξικό.
1: Όπως και να έχει Βαγγέλη, ναι. Το τηλέφωνο σου, γιατί έχεις και δύσκολο τηλέφωνο να πούμε.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι δύσκολο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο στο σέρβις του. Δηλαδή χτύπα ξύλο εάν πάθει κάτι, δεν θα βρεις τη λύση εύκολα, εκτός εάν πάει.
0: Ξέρω που να πάω. Αναγιά σου.
1: Γιατί έτσι όπως με ρώτησες, νομίζω ότι δεν ξέρεις. Ήθελα να δω
0: αν ξέρεις εσύ. Αν με παρακολουθείς, αυτό ήθελα να δω.
1: Εγώ ξέρω φυσικά. Εδώ στους φίλους Φωτεινή, Κώστα και Στέλιος, οι οποίοι μπορούν να σου βρουν την ιδανική λύση και την ιδανική συσκευή, εάν θέλεις να προβείς σε καινούρια. Και με εγγύηση, φυσικά εννοείται. Ανάλογα αν είναι καινούριο ή μεταχειρισμένο το μοντέλο που θα επιλέξεις. Εσύ απλά πηγαίνεις Mobistore, Evans 36 ή καλείς το 2810-28000 και θα σε κατευθύνουν απόλυτα. Μιλάμε για Samsung συσκευές κινητών, tablets και wearables. Ό,τι έχει σερβις, το πάω.
0: Κάτι ανέβαινε, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Ξύλο, ναι, θα είναι εκεί πέρα, να σε
0: όλα τα καλά του Θεού θα τα βρείτε εκεί πέρα. Πάμε τώρα να κορεδέψουμε στίχους εκτός αέρα, γιατί θα κάνουμε εκπομπή ολόκληρη περί τούτου. Όχι στίχους, ανθρώπους που ακούνε στίχους, οι στίχοι μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε παράωροι.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, επιστρέφω και έχω ενθουσιαστεί κάπου εδώ να σου πω με ένα παιχνίδι παίζει πολύ στο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο TikTok και αυτό για γρήγορες απαντήσεις.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο έτσι να το τεστάρω μαζί σου και μπορεί και ο φίλος ακροατής που μας ακούει να
1: παίξουμε.
0: Παίξει μαζί μας ή με κάποιο γνωστό και αυτά.
1: Απαγορεύεται να παίξουμε αν δεν παίξει αυτό πρώτα.
0: Εννοείται. It's game time. Έλα να
1: παίξουμε. Τι λοιπόν, μου έχεις, να ομολογήσω ότι δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, σου έχω διάφορα διλήμματα, ή το ένα ή το άλλο.
1: Αλλά είμαι πολύ καλό σε αυτό, γιατί πάντα, κάνω, πάντα παίρνω τη λάθος απόφαση. Για πες.
0: Okay, και θέλω να μου απαντήσεις την απόφασή σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Θες λοιπόν, και τεκμηρίωση ή απλά...
0: ανάλογα με το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ξεκινά από τα εύκολα,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην ξαναφάς ποτέ στη ζωή σου σουβλάκι ή ποτέ πίτσα.
1: Μην ξαναφάς σουβλάκι.
0: Το αντίθετο εγώ. Να κοιμάστε πάντα με κάλτσες ή πάντα χωρίς εντόνι.
1: Πάντα χωρίς εντόνι.
0: Το ίδιο.
1: Καλά, πώς κοιμάται με κάλτσες ή
0: Λοιπόν, ακού τώρα, θέλει λίγο φιλοσοφία αυτό.
1: Α, θα στο
0: αναπτύξω. Δεν χρειαστεί 5 δευτερόλεπτα.
1: Θα στο αναπτύξω στο έπακρο.
0: Να είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε έναν χαζό κόσμο ή ο πιο χαζός σε έναν πανέξυπνο κόσμο.
1: Δεδομένου ότι το πρώτο το βιώνω. Πω, πω τι είπα. Ο άνθρωπος είναι ένα ψώνιο εκτρονίων. Θα επιλέξω το πρώτο για να μην αλλάξει τίποτα στη ζωή μου.
0: Okay.
1: Και όλοι τώρα μόλις με μίσησαν.
0: Τώρα ξέρω σε αυτό που θα σου πω, ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα το πω για να πει και ο κρατή.
1: Για πες το να δω πόσο καλά με ξέρεις.
0: Να βγεις ραντεβού με το πρώτο σου single crush.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με έναν που ήσουν, με κάποιο που ήσουν στη ζωή σου πολύ ερωτευμένος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Ή να κερδίσεις 10.000 ευρώ τώρα.
1: Πού είναι τα λεφτά, για όνομα του Θεού. Πού είναι το δεκάρικο.
0: Δεν ξέρω τι σου λέω, μα αλλά είπα να το πω, ρε παιδί.
1: Το δεκαρικάκι, παιδιά, είμαστε εκεί. Okay.
0: Λοιπόν, μετά το άλλο. Να ζήσεις σε μια έρημη παραλία με τον κολλητό σου ή σε μια πολυτελή βίλα με κάποιον που αντιπαθείς. Yes!
1: Τώρα αυτό είναι όντως δίλημα. Πόσο πολύ το αντιπαθώ τον άλλον.
0: Πάρα πολύ.
1: Λες σε φάση τόσο πολύ. Το θέμα είναι ότι στη βίλα, αν είναι όπως τη φαντάζομαι, δεν θα το βλέπω για συνέχεια. Θα χωρίσουμε ορόφους, το δεύτερο.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν είμαι της κακουχίας, το ξέρεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, και το αγαπημένο μου.
1: Οκ, okay, όταν λέει η Μαρία το αγαπημένο της.
0: Θα το τελειώσω εδώ.
1: Σμήθα με εκθέσει ανεπανόρθωτα. Λοιπόν, για πες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Ναι, ο παντέ έτσι λέει και όλο.
0: Όχι, δεν το αγαπημένο γιατί είναι λίγο ρομαντικό, όνειρο. Πώ
1: και είμαι τέτοιο εγώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, να μπορεί να ταξιδέψει στο παρελθόν μόνο για να βλέπει.
1: Ναι.
0: Ή στο μέλλον μόνο για 5 λεπτά, αλλά να ζήσει.
1: Τίποτα από τα δύο.
0: Α, δεν μπορείς να το απαντήσεις αυτό. Ξέχασα να σου το πω στην αρχή.
1: Τίποτα από τα δύο.
0: Εγώ θα θέλω στο παρελθόν.
1: Θα ζήσω το τώρα.
0: Θα ήθελα στο παρελθόν να ξαναδώ όλο κάποιες φάσεις.
1: Κοίτα, δεν θα με χαλούσε, αλλά επειδή έχω πολύ καλή μνήμη, τεράστιο ψέμα. Βασικά, ξέρεις τι, προτιμώ να τα θυμάμαι όπως τα θυμάμαι και ας είναι και υποκειμενικά. Ζήσε το τώρα, Μαρία.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Μαρία, ζήσε το τώρα.
0: Φίλε, έχω ζήσει τόσο ωραία ζωή που θέλω να την ξαναζήσω. Δεν είναι πολύ καλό αυτό όμως.
1: Όχι, γιατί έχοντας αυτό στο μυαλό σου, χάνεις το τώρα. Γιατί το τώρα είναι ο προάγγελος του αύριο.
0: Τώρα είμαι μαζί σου, οπότε δεν είναι. Οπότε
1: θες να είσαι οπουδήποτε αλλού. Τώρα το καταλαβαίνω. Ναι, τώρα βγάζει απόλυτο νόημα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Λέει τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, τα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
11: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
14: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Γιατί ακόμα να πεινάω ρε το.
1: Τι ωραίο τραγούδι, όσο και να προσπαθείς να μου το φτιάξεις, γιατί ξέρεις ότι έχω αδυναμία στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Είναι ωραίο κομμάτι, είναι, φέρεται βιωματικό, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Μόνο για φαγητό δεν μιλάει.
0: Ωραίες οι αγάπες, ωραίοι οι έρωτες, αλλά όταν το στομάχι είναι άδειο.
1: Μα ο έρωτας περνάει από το στομάχι.
0: Ναι, όταν είναι άδειο λοιπόν, περνάει και φεύγει ο έρωτας, διαμπερές. Εντάξει, ενώ όταν είναι γεμάτο, βρίσκει μια αντίσταση, μια πρόσφυση, κάτι αυτό και μένει. Ρε, παιδί, είναι πυραμίδα των αναγκών.
1: Πολύ την τροφέρνηση, ενώ ξέρω θα καταλήξει κουτάλα και σήμερα.
0: Είναι η πυραμίδα του Winslow, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι χρόνια που αποφύτησα.
1: Δεν ξέρω τίποτα άλλο, γιατί στις 7 κλείνει, αλλιώς και το βράδυ θα πήγαινε εκεί.
0: Ναι, προφανώς. Σε κάποια φάση θα μου πούνε σπίτι δεν έχει.
1: Γι' αυτό παίρνει διπλή μεριδούλα εσύ. Γι' αυτό εσένα σου τη δίνει με το κιλό και θες με το μάτι.
0: Με το μάτι, με το μάτι. Μάτι, με έχει πιάσει μάτι.
1: Πώς το κάνω αυτό, πώς το κάνω αυτό και κατ' επέκταση πώς το κάνεις κι εσύ.
0: Περίμενε τώρα γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί μάτι, με έχει πιάσει μεγάλο μάτι και σκαεύγω, λέει, μου έχει κάνει.
2: Άσε ρε πονηρέ.
0: Έτσι πάει όλο αυτό και όλα δένουν. Λοιπόν, θες και εσύ να φας από την κουτάλα που έχει φρέσκο φαγητό.
1: Α, δεν το λες σε μένα, συγγνώμη.
0: Εσύ πάντα θες. Εσύ δεν έχεις επιλογή, θα έρθεις μαζί μου. Κερνάς άλλωστε, μην ξεχνάς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κερνάς. Εντάξει, οικονομικά δεν είσαι καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, λοιπόν. Κουτάλα, ξέρεις ότι είναι και στον Αγιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη. Οπ.
1: Γωνία.
0: Πάντα.
1: Στο 28. Όχι τίποτα, Αμβλία ή Οξία.
0: Λοιπόν, θα πάω να μετρήσω. Λοιπόν, σήμερα παίρνω πολυδομή και πηγαίνω. Λοιπόν, στο τηλέφωνο 2810-210-255 και στο κέντρο Ανοπόλεως 2 στο 2810-221-485. Κυρία Μακράγη, τι τρώμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Α, περίμενε, πριν πούμε τι τρώμε σήμερα. Τρέχει διαγωνισμός 20 ευρώ δωρεοπιταγή για την κουτάλα. Ή στέλνετε μήνυμα στο Viber, ή στέλνετε μήνυμα όπου θέλετε για να συμμετέχετε, ή το ιδανικό είναι να πάρετε τώρα τηλέφωνο 2810-225-15, 2810-225-15 και να βγούμε στον αέρα να τα πούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Πάρε, αγαπημένοι. 3-2-1, τηλέφωνο, χτύπα. Δεν πειράζει, θα δούμε τα μήνυμα.
1: Για στείλε μήνυμα.
0: Ναι, μου αρέσει το τηλέφωνο όμως, γιατί παίρνει.
1: Στην τελευταία πολύ μήνυμα πέφτει.
0: Ναι.
1: Αλλά και εμένα μου αρέσει το τηλέφωνο.
0: Γιατί μας παίρνει ο άλλος, μας λέει από πού μας ακούει, μας λέει πόσο καλοί είμαστε. Με την ελπίδα, με την καλή κουβέντα να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση, τρίτη σήμερα, λοιπόν, τι καλό έχει να φάμε.
1: Κάπου εδώ να πούμε στο γενικά ότι θα βρεις ζεστά, κρύα, ορεκτικά, κυρίως πιάτα. Πάντοτε υπάρχει φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian vegan. Α, εγώ θα πω τα αγαπημένα μου.
0: Να σου πω τι έφαγα χθες, συγγνώμη.
1: Ωραία, πες για χθες.
0: Χθες έφαγα καπρικό και γλίτωσα το δρόμο στη Βόνη την άλλη Παρασκευή. Ρε, τρομερό.
1: Ωραίος.
0: Λιώνει στο στόμα. Κάτι δικά μου, κάτι παιδικά αποθυμένα.
1: Λοιπόν, από σαλάτες θα βρούμε κοινόα με κοτόπουλο. Έχω να προτείνω και έχω να προτείνω και τη σαλάτα καπρέζ. Είναι αυτή με τα ντοματίνια και τη μοτσαρέλα.
0: Ντοματίνια, μπουράτα και όλα τα καλά του Θεού, ναι.
1: Μπουράτα, μπράβο, όχι μοτσαρέλα, γιατί είναι τα κομματάκια.
0: Μοτσαρέλα, μπουράτα, ναι.
1: Μπράβο. Μετά, από πιάτα ημέρας, κανελούνια με κοιμά, μουσχαράκι κοκκινιστό, μουσακά, σουπιές στιφάδο.
0: Πρέπει να σταματήσω να κάνω.
1: Κοτόπουλο λακρέμ. Κολοκυθοκεφτέδες. Πιπεριές φλωρίνης.
0: Εγώ πάω και παίρνω κοτόπουλο αλλά κρέμα με πουρέ και ζητάω και μου βάζουν κρέμα πάνω στο πουρέ, γιατί αυτός είμαι.
1: Wow.
0: Δεν τρέπομαι.
1: Μετά από εγώ που είμαι και μακαρονού, τι να κάνω.
0: Αυτό το σώμα για να χτιστεί θέλει προσπάθεια.
1: Θέλει, ναι, θέλει υδατάνθρακα μπόλικο από τα μακαρόνια. Φαρφάλες με κοιμά. Φαρφάλες δεν είναι τα φιονγκάκια.
0: Ναι.
1: Φαρφάλες με κρέμα μανιταριών και μπέικον. Τι είπε, ρε.
0: Είναι φανταστική. Η κρέμα του που έχει με τα μπέικον για μανιτάρι και.
1: Λοιπόν. Το μενού αλλάζει καθημερινά, οπότε αύριο θα σας πούμε τα επόμενα αγαπημένα. Βέβαια, τα τρώμε όλα, οπότε τα αναφέρουμε λίγο πολύ όλα. Συγγνώμη γι' αυτό.
0: Για απ' όλα.
1: Καθημερινά είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή οι άνθρωποι ξεκουράζονται. Βάλετε να τα ψήσει στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο, κάνετε ένα μπάρμπεκιου. Πάτε έξω, πάτε κάπου αλλού.
0: Και αύριο Τετάρτη δίνουμε τη δωρεοπιταγή του 20 ευρώ. Οπότε συμμετοχές να πάνε να φάτε τζάμπα.
1: Στέλνεις ή καλείς στο τηλέφωνο που έχεις και μια ευκαιρία να σε βγάλουμε στον αέρα και προχωράμε.
0: Να είστε πάντα καλά και χορτάτη. Πω που έχω λυσάξει τώρα, μπλε. Το στόμα μου έχει στεγνώσει. Θεέ μου, τι ζω.
1: Μία σέκον.

0: Γιατί πάντα έτσι τελειώνουμε. Αλλά ξέρεις, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει μόνο ένα πράγμα.
1: Πες το.
0: Πες το βαπόρι και φύγαμε. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσω στους ακροατάς, τρέχει διαγωνισμάρα στα social, ειδικά στο Instagram του A52,9, το ρίχνω που σας ανεβάζει. Θέλεις εισιτήρια να πάρεις το φίλο σου, το σύντροφό σου, το οτιδήποτε, στο καράβι, να πάτε τζαμπέ οπουδήποτε. Μπες, ακολούθησε τα βήματα που οφείλεις να ακολουθήσεις και κερδίζεις διπλά εισιτήρια να μπεις στο καράβι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Σε ταΐζουμε, σε στέλνουμε σε συναυλίες, σε πάμε διακοπές. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Δεν πειράζει που ο διαγωνισμός αυτός, βέβαια, λίγοι στις 10 του μηνός ανακοινώθηκε. Πότε, αρχή της εβδομάδας, και έχει ήδη 5.000 σχόλια και πάλι. Δεν πειράζει, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
0: Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλά σχόλια κάνεις, τόσο αυξάνεις πιθανότητες. Παιδί μου, μου θυμίζει κάτι τύπος που λέει: πιάσουμε τον Τζόκερ. Έπαιξες? Όχι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δοκίμασαι την τύχη σου. Δεν σημαίνει ότι. Πώς το λένε, οι πιθανότητες είναι ίσες για όλους. Όσο πιο πολλές συμμετοχές, τόσο πιο πολλές πιθανότητες. Είναι απλά τα πράγματα. It's simple math. Και θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για μαθηματικά, επειδή δεν τα γνωρίζω, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, θα βάλω το μυαλό μου πράγματα, αλλά κοιτάω το ρολόι, είναι 11 και ξέρεις τι. Πάμε να φύγουμε. Πρέπει. Λοιπόν, αυτό το σημερινό το παρέχει το από το πρωί 8 με 11, επειδή είναι σχεδόν 11. Το μπούλο, φύγαμε, δεν είμαστε καν εδώ. Λοιπόν, εμείς μικρό διάλειμμα, αύριο όμως ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8. Σχετικό πάντα, ξανά εδώ.
1: Στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, μαζί με Ευαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος δεν πάει πουθενά χωρίς τη Μαρία τη Μακράκη.
1: Στις 12, μην χάσεις, Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγο, που φέρνουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2. Παρακαλώ.
0: Και μην ξεχάσετε, με βοηθήσει σου παρέα με το Βαγγέλη τον Πιπίου, γιατί εμείς είμαστε Βαγγέλιδες στην αυτή φάση. Απλά καθημερινά 4 με 6 κάθε απόγευμα.
1: Μαζί μας είχαμε Mobi Store,
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα
1: και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς κλασικά, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Εγέ!
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
7: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
6: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
7: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
6: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
7: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
6: Πατατάκια στο φραπέ.
7: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
6: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
7: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
6: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
7: ναι,
6: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
7: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
6: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
7: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
6: Λίτσα σοκολατάκι.
7: Είπε κουλουράκι και μου θε μνημόσυνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης απ' τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αλήθεια. Να δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We

0: θάνατο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά. Connected.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με θετική διάθεση, με πάθος. Γιατί άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα, 3η 7 Ιουλίου του 2026, το Ρακοκάζανο, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, κάνει πανικό. Και σήμερα, παιδιά, παίρνει κάθε ώρα 20-30.000 προβολές. Είναι χαμός.
1: Μιλάμε για 2 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 3 ημέρες.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Καταρχήν είναι πλέον χιλιάδες και τα σχόλια. Στο TikTok γίνεται ένας χαμός. Οπότε σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτό που συμβαίνει και για όλα αυτά τα μηνύματα, τα emails που λαμβάνουμε. Και είστε και πολλοί οι οποίοι δεν έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι τι σημαίνει. Ακόμα δεν έχετε ανακαλύψει το βίντεο. Τι να κάνουμε, θα το ανακαλύψετε στην πορεία. Ρακοκάζανο, καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Και εννοείται, ευχαριστούμε και τους δημοσιογράφους που αναπαράγουν το βίντεο. Έτσι γράφουν ωραία άρθρα, ωραία σχόλια και στις τηλεοράσεις, στα κανάλια παίζουμε παντού. Και ευτυχώς μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε: α, σας είδαμε σήμερα το πρωί, νωρίς στην ΕΡΤ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μας άρεσε και εμάς το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγουδούσαμε από όταν ξεκινήσαμε την ηχογράφηση μέχρι και σήμερα. Και μας ζητάτε, και λογικό

0: Οπότε, λογικά θα ανέβουν όλα σε δικό μας σερβερ μέσα στο site του καλοκαίρι στο not.com, ώστε εκεί από demand να μπορείτε, μέσω demand μάλλον, να μπορείτε να τα ακούτε όποτε θέλετε. Ειδικά εσείς που είστε στην Ομογένεια. Τώρα, αν βρεθεί στο μέλλον μία λύση με την πλατφόρμα, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με το Spotify και θέλουν και εκείνοι το καλοκαίρι στο Νότο στο Spotify. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει το καλοκαίρι στο Νότο κανονικά στο Spotify, γιατί πρέπει να σου πω ότι από τις λίγες εκπομπές που έχουν ανέβει, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες προβολές και streams και γίνεται ένας χαμός. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε σε επικοινωνία με το Spotify για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Είναι όλο θελιθμό, αυτά είναι, υπάρχει καλή και θετική διάθεση.
0: Λοιπόν, είμαστε online αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε και on air σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας και νομίζω ότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε εγώ σήμερα.
1: Πολύ ωραία πράγματα και εννοείται πως θα πλατσουρίσουμε σε μία από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού μας, στον Πάλο. Άλλωστε, είναι και η αδυναμία της Ναταλίας Γερμανού να τα λέμε και αυτά. Οπότε, γιατί να μην πλατσουρίσουμε στη συγκεκριμένη παραλία που γίνεται χαμός? Έρχονται από όλο τον κόσμο, σου λέει, να την δουν. Εμείς δεν θα πλατσουρίσουμε και
0: πρέπει.
1: Να μάθουμε και πράγματα και μυστικά που δεν ξέρουν οι άλλοι?
0: Όχι, να μην νομίζουμε ότι έχει μόνο η Καραϊβική τέτοιες παραλίες.
1: Ποια Καραϊβική, παιδί μου? Πολύ. Έχει πλέον.
0: Μπανάλ.
1: Έτσι, είναι πολύ μπανάλ.
0: Κρήτη μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης, έχουμε να πούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε επικό κρητικό σούσι. Ντολμαδάκι τυλιγμένα με ολόφρεσκη σαρδέλα, παρακαλώ.
0: Ωραίο.
1: Και λουσμένα στο λαδολέμονο.
0: Μετράει.
1: Πραγματικά το κρητικό σούσι, νομίζω ότι κοιτάει στα μάτια επικίνδυνα το σούσι. Το γνωστό. Οπότε να είστε έτσι επιποδός εσείς που τα φτιάχνετε αυτά, γιατί εμείς έχουμε καλύτερο.
0: Ντολμαδάκι με σαρδέλα έμπαινα.
1: Και εγώ έμπαινα.
0: Για πες.
1: Έχουμε επίσης ζωντανή σύνδεση με Ηράκλειο να μιλήσουμε με τη Μαρία μας, τη Ζερβάκη μας, την αγαπημένη, να μας πει τι γίνεται με τα event, γιατί έσκασε μύτη ο Ιούλιος και σκάνε περισσότερα event και συναυλίες και γλέντια σε όλο τον νομό.
0: Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε νέο διαγωνισμό που μόλις έσκασε στα social media της εκπομπής. Χανιά, Μήλο, Μήλο, Χανιά.
0: Για Μήλο πάλι.
1: Η καμπίνα βεβαίως.
0: Φίλε.
1: Από Neckline φυσικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα. Σούπερ σεξι πρώην εγκυμονούσα νυν Μιλφάρα υποψήφια για το Playboy ανογείων Γογοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός. Ο υπέρλαμπρος, ο υπερταλαντούχος, ο υπεργκρινιάρης Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Nueva York.

0: και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο δαιμόνιος τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τα νέα TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την πορεία της ομάδας της ΤΑΔΕ. Πες μου μια ομάδα που είναι στο Μουντιάλ, σε παρακαλώ. Πού είναι ακόμα?
1: Η Βραζιλία.
0: Σιγά μην είναι η Βραζιλία στο Μουντιάλ, αφού αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε πότε?
0: Έλα, ρε, εγώ.
1: Α, το Μεξικό.
0: Το Μεξικό. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την επιτυχία του Μεξικό στο Μουντιάλ. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτσάκη, του στρίβει το μουστάκι και φεύγει τρέχοντας προς το προς την άγρια νύχτα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ γουάου, είναι ο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: φυσικά ο κύριος Κερούλης είναι εδώ πάλι, έχει τα νεύρα του. Γιατί δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει. Μπήκε ο Ιούλιος και μάλλον την είδε αλλιώς. Οι αέριδες είναι παντού, δεξιά, αριστερά, πλάγια, μπρος και πίσω, σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά έχουμε και εμείς μποφορά και κάμποσα. Και νομίζω πως ελπίζω δηλαδή να κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη, όπου θα φύγουν σιγά σιγά να πιάσουν άλλους τόπους, άλλες παραλίες και άλλες ακτές. Να μας αφήσουν και εμάς έτσι να απολαύσουμε λίγο τη θάλασσα, τον ήλιο και τις ωραίες θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εκεί ευτυχώς βρίσκεται και το Βοτανικό Πάρκο, όπου εκεί σίγουρα κόβει, γιατί είσαι μέσα στα δέντρα, μέσα στα φυτά, μέσα στη φύση, σε 200 στρέμματα που σίγουρα θα ανακαλύψετε όμορφα πράγματα. Θα είναι μια εμπειρία ζωής και για εσάς, αλλά και για τα παιδιά σας και φυσικά τους φίλους σας. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Ομαλό και στον Φουρνέ, και βεβαίως αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά έχει πολύ αέρα, γύρω στα 6 μποφόρ, είναι και βόρειο-δυτικά, οπότε πιάνει από παντού. Υπομονή θα κάνετε, 30 βαθμοί Κελσίου, και εννοείται πως κάπως θα κυλήσει η μέρα να έρθει η αυριανή, που σιγά σιγά θα μας αποχαιρετάει ένα-ένα το μποφοράκι, για να έρθει η Πέμπτη και να είναι ακόμα καλύτερη η μέρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί μάντεψε τα μποφοράκια είναι πολλά, είναι και εκεί 6, και εννοείται πως κάνουν πόρι και δεν αφήνουν κανένα να κολυμπήσει, κανένα να περάσει όμορφα, κανέναν να αφήσει τα μαλλιά του ατιμέλυτα και να τα βρει όπως ακριβώς τα άφησε στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως τα 6 μποφόρ λισομανούν και χαλάνε και τα μαλλιά όλων των ανθρώπων, και εννοείται πως αν θέλετε να φορέσετε το καπέλο σας, σίγουρα θα το πάρει ο αέρας, οπότε αφήστε το καλύτερα. Βάλτε ένα μαντίλι στα μαλλιά, πάρτε πολύ υπομονή και πηγαίνετε σε κάποια παραλία που κόβει λίγο, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, την Πέμπτη μη σας πω καλύτερα, που θα έχουμε ακόμα πολλά μποφόρ. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, που θα πάμε?
1: Για πες.
0: Στο Ηράκλειο, που και εκεί χαμός γίνεται, ειδικά στο λιμάνι 6 μποφόρ, οπότε καλύτερα να πάτε στο κέντρο, να κάνετε βόλτες στα λιοντάρια εκεί στα μαγαζιά, να ψωνίσετε, να μην δώσετε σημασία στους τουρίστες που πάνε πάνω κάτω χωρίς να ξέρουν την κατεύθυνση, αλλά πηγαίνουν γενικά και κάνουν φωτογράφηση, κάνουν πόρι πάνω κάτω, χάνονται και μετά ξαναβρίσκονται. Μην τους δίνετε και πολύ σημασία, γιατί αυτοί διακοπές είναι, οπότε σκασίλα τους και αν αργήσουν στον δρόμο.
1: Μα πώς γίνεται, όλοι οι χαζοτουρίστες να είναι στην Κρήτη?
0: Έλαμτε, 6 τα μποφόρ όπως σας είπα στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία αγγίζει στους 30 βαθμούς Κελσίου, και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα στο Ηράκλειο, αλλά θα κυλήσει κάπως έτσι και στο Λασίθι, όπου εκεί μας περιμένει η Ιερά Πέτρα, ο Άγιος Νικόλαος και η Σιτία, που μαντέψτε, τα μποφόρια είναι 6 και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, λισομανάει και στο Λασίθι, οπότε υπομονή όπως σας είπα, 2-3 μέρες μείνανε,
1: Και θα περάσουμε. Αυτό ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλουμε μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, ένα μοναδικό πάρκο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη, το οποίο πρέπει να μπει άμεσα στο checklist των διακοπών παύλα επίσκεψή σας στην Κρήτη. Αν είστε κι εσείς και έχετε σκάσει τώρα μόλις στο νησί και φτιάχνετε τη λίστα του που θα πάτε, τι θα κάνετε, οπωσδήποτε γκουγκλάρετε τουλάχιστον, κάντε μας αυτή τη χάρη. Γκουγκλάρετε, ένα απλό Google search αρκεί για να δείτε πραγματικά τι συμβαίνει με αυτό το πάρκο, όλοι γράφουν τα καλύτερα. Και φυσικά εκεί θα βιώσετε και την πραγματική Κρήτη στο εστιατόριο, όπου μαγειρεύουν σε παρασιά με μαυροτίγανο, όπου θα βρείτε αντικριστά, όπου θα βρείτε σε πύληνα μινοϊκή μαγειρική από τα παλιά, όπου θα βρείτε τα μπαχάρια, τα ωραία της Κρήτης, τα αναψυκτικά, τα τοπικά προϊόντα, τα πάντα. Όλα είναι κριτικά, οπότε βάλτε το στο πρόγραμμα. Πάμε σε μουσική, πες μου εγώ.
0: Περίμενε, γιατί έχουμε και τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν στα social media.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει έτσι να κάνουμε μία αναφορά, γιατί παίρνεις φόρα και δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Έχουμε τον διαγωνισμό από Ανέ Κλάινς που έσκασε μόλις μύτη στα social media της εκπομπής. Χανιά, μήλο Χανιά. Και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ισχύει και για το μήνα Ιούλιο. Οπότε κερδίζετε, παίρνετε τα εισιτήρια και άντε γεια, πάτε κατευθείαν για
1: ναι, ρε φίλε, απίστευτο, ε.
0: Οπότε να μου συντονίζεστε και να δηλώσετε συμμετοχή την Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και ο νικητής θα βγει ζωντανά στον αέρα. Επίσης τρέχει διαγωνισμός από την Apple Ελλάς φανταστικός που σας στέλνουμε όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ημέρες διακοπές.
1: Τρεις ημέρες!
0: Σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο στο Μόχλος, οπότε να μου δηλώσετε και εκεί συμμετοχή.
1: Νομολά σε θείου είναι το Μόχλος.
0: Ναι, ναι, φανταστικό. Μπράβο στην Απελλάς για την επιλογή. Και εννοείται πως θα τρέξει και νέος διαγωνισμός από τη Fix. Έρχονται κυβότια οι μπύρες και τις δίνουμε εμείς έτσι απλόχερα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά μην ξεχνάμε και την πόρτα από τη Σέρτο Πόρτα που τρέχει ο διαγωνισμός. Θωρακισμένη με 18 κυκλώματα.
1: Κυκλώματα!
0: Κυκλώματα. Ήθελα να πω κυκλειδώματα.
1: Κυκλειδώματα λίγο δύσκολο.
0: Κλειδώματα ήθελα.
1: Δόξα
0: να πω.
1: Δόξα τω Θεώ. Σαν να πέσω στον εκατομμυριούχο είμαι κάθε φορά.
0: Τέλος πάντων. Οπότε, αν κερδίσετε, σας τη βάζουν κιόλας. Οπότε.
1: Τι μας κάνουνε!
0: Σας τη βάζουνε!
1: Αυτό δεν είναι πια δώρο, είναι διπλό δώρο. Και πόρτα και μας τη βάζουνε τέλεια.
0: Και σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα μας τη βάζει σε ερτοπόρτα.
0: Βεβαίως.
1: Τι ωραία εταιρεία. Ένα hotline πρέπει να βάλουν να παίρνουν όλοι όσοι θέλουν να τους τη βάλουνε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας που γίνεται ήδη σφαγή.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Αν εκλάινς, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
2: Χοπ! Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
4: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
7: Γιατί χειμερινό?
6: Γιατί για να τζάκι λέει συνέχεια.
4: Τζάκι, ο Τζάκι, Τζάκι. Το μεταξύ, θα ακούω τώρα Ιούλιο Μίλα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
4: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσεί από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μα διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσει.
7: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Καλημέρι στον Νότο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ακούτε στο μικρόφωνο του Γιώργου Παλωθιάρη, βραχνιασμένο πιο πολύ από ποτέ, γιατί μας τα έχουν κάνει τόσα με τις συνεντεύξεις. Βγαίνουμε το βράδυ σε βραδινές εκπομπές, μιλάμε σε ραδιόφωνο. Βγαίνουμε το πρωί στα κανάλια, μιλάμε στην εκπομπή. Όλο το χειμώνα είχα να μιλήσει. Συγγνώμη κιόλας. Βράχνιασα, είναι ο λαιμάς μου χάλια.
1: Το πολύ το μπούρου μπούρου δεν κάνει καλό μάλλον.
0: Μήπως να βγαίνεις εσύ να μιλάς για μένα που είμαι και λίγο κουραστικός αυτό.
1: Οι τραγουδιστές πώς
0: έτσι. Πώς αντέχουν, ρε φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια.
1: Και ειδικά τώρα, ας πούμε, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που κάνει τούρ εκεί.
0: Τι τον ανέφερες αυτόν τον ατάλαντο.
1: Δηλαδή ο καημένος πρέπει να πονάει ο λαιμός του και αυτού νου.
0: Αχ, το καημένο και δύο παιδιά τώρα. Αλλάζει τα μπεμπιλίνα το βράδυ και μετά πάει εκεί με την παταράγκα και κάνει εμφανίσεις. Τα είδες, στο TikTok. Δεν τρέπεται λίγο φρέσκος πατέρας, δεν είναι με τα παιδιά του, πάει με την παταράγκα, πώς τη λένε.
1: Άσε μας μωρέ να μην δουλέψει, να μην φάει η οικογένεια.
0: Τι τα φοράει τα φανελάκια. Όλοι είναι όλα φανελάκια τα μπράτσα έξω. Έχουμε κι εμείς μπράτσα, δεν τα βγάζουμε όμως.
1: Κάνει οικονομία ο άνθρωπος, δεν φοράει πολύ.
0: Τι να φορέσει.
1: Φοράει το φανελάκι για να κάνει οικονομία.
0: Να ντυθεί, να μην τον βλέπουμε. Δεν θέλουμε να βλέπουμε γυμνό Κωνσταντίνο Αργυρό. Θέλουμε να τον βλέπουμε ντυμένο.
1: Εσείς, όχι εμείς, εμείς θέλουμε.
0: Εσείς γιατί θέλετε, τι είστε, ειδονοβλεψίες.
1: Εμάς μας αρέσει.
0: Δεν μας αρέσει όλους. Αρέσει μόνο σε κάποιες, πώς το λένε, σαν τις χείρες στο κρεβάτι που θέλουν να του σκίσουν τα ρούχα, κάτι
1: τι
0: τέτοιο.
1: Λες, μωρέ, δεν τρέπεσαι.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να βγει με τα μπράτσα. Τι είναι καταρχήν, γυμναστής είναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Το... εγώ ξέρω μόνο οι γυμναστές είναι με τα μπράτσα έξω.
1: Τώρα το πράγμα καλό είναι να το βλέπεις και να σου πω, πω μπράβο, ωραία.
0: Και εγώ χωράω μυαλό, τι να κάνω, ανοίξω τον εγκέφαλό μου, το βλέπετε.
1: Άνοιξε, δεν το βλέπουμε. Τι να
0: συγγνώμη, που δεν έχω τα μπράτσα, το λέω, είναι το ωραίο, λέει πρέπει να φαίνεται. Ο άλλο έχει ωραία προσωπικά, να δείξει τα προσώπα του. Ήμαρτο τώρα με τα μπράτσα. Εντάξει, είδαμε μια φορά με φανελάκι. Είδαμε δύο φορές με φανελάκι. Εντάξει, βάλε κάτι πάνω σου, θα κρυώσει το τέλος.
1: Δηλαδή, οι κοπέλες που έχουν ωραίο σώμα ή δεν έχουν ωραίο σώμα,
0: αλλά
1: νιώθουν ωραία αυτοπεποίθηση
0: αυτό
1: και τα βγάζουν έξω.
0: Είναι ωραίο πράγμα το βλέπεις.
1: Α, ναι.
0: Είναι ωραίο, σου ανοίγει τη διάθεση, σε κάνει να σκέφτεσαι έτσι ωραία θετικά πράγματα.
1: Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου ανοίγει τη διάθεση.
0: Άσε μας, μωρέ, που βγάζει όλα τα πράτσα του έξω να βγάλει εκεί να έχει δυνατότητα έτσι μια ωραία κοπέλα έτσι δίπλα του ότι δείχνει. Α πούμε, δεν ήταν αλλιώ.
1: Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ να ζηλεύω αυτόν τον που δεν μπορώ να τον βλέπω κιόλα. Δηλαδή, κοίταξε, η αλήθεια δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, αντικειμενικά μιλώντα.
1: Αντικειμενικότητα.
0: Έχει μακρόστονο κεφάλι.
1: Ναι, έχει δίκιο. Το κεφάλι του είναι χάλια.
0: Επίσης, για κάποιο λόγο βλέπουμε μόνο τα μπράτσα του, αλλά δεν βλέπουμε το υπόλοιπο σώμα του.
1: Μια χαρά το βλέπουμε το υπόλοιπο.
0: Μήπως κάτω από το φανελάκι κρύβεται καμιά κυλίτσα περίεργη.
1: Και να έχει.
0: Λέω
1: κυλίτσα,
0: τώρα εγώ.
1: Και να έχει κυλίτσα, δεν μα πειράζει.
0: Μήπως κρύβεται κάτι άλλο, είναι ξέρω εγώ πολύ, δεν ξέρω, τριχωτό. Δεν θέλει να μας το δείξει.
1: Ευτυχώς που είναι στην Αμερική ο άνθρωπος
0: και δεν
1: ακούει.
0: Από τρίχωση μόνο τα μπράτσα του.
1: Ναι.
0: Κάτι σημαίνει, κάτι δεν πάει καλά με τον Αργυρό. Εγώ το λέω πολλά χρόνια τώρα.
1: Και τριχωτός να είναι, βρε Γιώργο, ποιο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το παραλήρωμα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Απέναντί μου είναι Απαστράπ του Αξιλιγωμένη για Κωνσταντίνο Αργυρό, εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μπλοτσιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες στην Ελένη που έχει πάθει σοκ με το βίντεο του Ρακοκάζανο. Το ακούει συνεχώς, της ανεβαίνει η διάθεση και πραγματικά ζει το δικό της καλοκαίρι στο Νότο. Μετά από αυτό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας είναι στα Χανιά και μας ακούει και αυτή την ώρα που μιλάμε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Ευανθία.
0: Ευανθία!
1: Βεβαίως, Ευανθία, η οποία μας ακούει από τις Σέρες. Έχουμε, λέει, και εκεί φανατικό κοινό, να ξέρετε. Ρακοκάζανο Forever, πότε θα έρθει λύση στα μέρη μας.
0: Κανονικά στην πρώτη σειρά πρέπει να παραχωρηθεί το καλοκαίρι στον Νότο. Δεν πρέπει να το ακούνε εκεί πέρα. Είμαστε πολύ επαναστατικοί τώρα.
1: Μην λέμε
0: ό,τι θέλουμε. Καλημέρες, όμορφες, στη φίλη μας τον Αντώνη και τη Χαρά, η οποία μας ακούνε από το Καστέλι, από την Κίσαμο. Πέτρος, Μαρίνα, από τα Μέσα Μουλιανά. Πού είστε, ρε παιδιά! Τα φιλιά μας στο όμορφο χωριό, στα Μέσα Μουλιανά. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο Τιμπάκι, στο Λευτέρι και την Άννα, εκεί από το κέντρο του Ηρακλείου. Μας ακούει επίσης ο Δημήτρης, η Ειρήνη, ο Σπύρος και η Ελένα. Θέλουμε, λέει, Ρακοκάζανο στο κέντρο του Ηρακλείου να κερνάμε, λέει, ρακές όλο τον κόσμο. Έρχεται, το φέρνουμε εκεί που είναι τα λιοντάρια.
1: Και από το Ηράκλειο, εγώ θα σε πάω στην Κάριστο, εκεί όπου βρίσκεται η Φωτεινή με τον Στέλιο και είναι συντονισμένοι και μας ακούν και χαίρονται τόσο πολύ, μας ακούν επιτέλους. Και εννοείται πως μας είδανε, λέει, και το πρωί στην ΕΡΤ, είδαν το Ρακοκάζανο.
0: Α, μάλιστα.
1: Επίσης, στο νωρίς στην εκπομπή. Επίσης, η Λένα μας ακούει από Αθήνα. Παιδιά, έχετε σκάσει σε όλα τα κανάλια. Τι γίνεται, μας γράφει, να να είσαι καλά, Λένα μου. Μας είδες στο Open χτες το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Χτες το πρωί, ωραία. Τα σημειώνουμε.
0: Να τα σημειώνουμε.
1: Να τα βρούμε μετά.
0: Μην νομίζετε ότι ξέρουμε που βγαίνουν. Γιατί σε περισσότερα βγαίνουν χωρίς εμάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παίζουν όποτε θέλουν.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Στέλιο, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο, πηγαίνει προς το Ρέθυμνο. Ο δρόμος λέει είναι γεμάτος από τουρίστες. Ευτυχώς έχω εσάς και μου κάνετε παρέα μέχρι να πάω να ξεφορτώσω και να γυρίσω πάλι στη Σιτία.
0: Νάτος ο Γιώργης, νάτη και η Νίκη, νάτα και τα Νόγια. Την καλημέρα μας τα Νόγια. Καλημέρα όμως από τα Νόγια, εγώ. Να πάμε στην Αυστρία, στη Βιέννη και να στείλουμε στον Τάσο και τη Ράνια, οι οποίοι ζουν με την νοσταλγία της Κρήτης, ζουν με την νοσταλγία του Σοκακιού με τις γιαγιάδες από ό,τι μας γράφουν εδώ. Και νομίζω ότι πραγματικά όλη αυτή η νοσταλγία θα οδηγήσει ένα ταξίδι κάποια στιγμή. Mm-hmm. Έχουν πολλά χρόνια να επιστρέψουν στην Κρήτη. Με το καλό, παιδιά, σας το ευχόμαστε να πάρετε τη γεύση από το νησί. Καλημέρα στο Γιώργο, την Πόπη και τη μικρή τη μας τη Βάσο, οι οποίοι μας ακούνε και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα εκεί από Νεροκούρου, όπως μας γράφουν. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, εκεί, στο μακρύ.

0: καλέσματά τους, όπως και στο παλαιό Φάληρο, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Δημήτρη και στην Ειρήνη, που είναι συντονισμένοι από το πρωί.
1: Στο Αλιβέρι βρίσκεται η φίλη μας η Νικολέτη και μας ακούει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης, ο Γιώργος μαζί με την Νικόλη του, την οικογένεια, είναι στην Εύβοια, σε μια φανταστική παραλία με κουφέτα, λέει. Έτσι μου γράφει.
0: Κουφέτα.
1: Είμαστε στην παραλία με τα κουφέτα. Σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε συντονισμένοι. Ρακοκάζανο Forever.
0: Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα, γιατί τώρα το είδα και επιτέλους το είδα και συντονίστηκα μαζί του. Με στον Αλέξανδρο τον Αγγελάκη, ο οποίος μας ακούει, τον φανταστικό πρωταγωνιστή του Ντολμαδάκι in Space Gogo, του περσινού, που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Υπέροχος. Από τα Ρούστικα, φυσικά, το αγαπημένο χωριό του Ρεθύμνου. Μας ακούει από τη Σαντορίνη σήμερα ο Αλέξανδρος και μου είχε στείλει και τις προηγούμενες ημέρες μια φανταστική εκδήλωση που θα γίνει στα Ρούστικα, που θα τιμήσουν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Από τα Ρούστικα στο διάστημα, έτσι λέγεται η εκδήλωση, στο γήπεδο Ρούστικων, 15 Ιουλίου. Και να πούμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Τι άλλο θα περιμέναμε από τα Ρούστικα, τα οποία έχουν τον πρωταγωνιστή του Ντολμαδάκι in Space.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μόνο τέτοιες εκδηλώσεις περιμένουμε από τα Ρούστικα. Την καλημέρα μας, Αλέξανδρε. Θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες μαζί σου.
1: Εγώ από τα Ρούστικα θα σε πάω στο χωριό της Νεράιδας, στις Ρίζες. Είναι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Μας έχουν στείλει τα κορίτσια εδώ, η Αθανασία με τη Δέσποινα, φοβερές φωτογραφίες με τυροπιτάκια, με κέικ.
0: Νάτα.
1: Και ένα ωραίο γλυκό που είναι κουταλάκι του γλυκό, που το έχω καταλάβει, αλλά δεν ξέρω τι είναι σικαλάκι.
0: Ωραία αυτά τα γλυκά.
1: Στήλης λέγεται το συγκεκριμένο χωριό, από ό,τι κατάλαβα. Παιδιά, να περνάτε όμορφα. Τι ωραία που πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, έτσι απλά με τη μουσική και την τρέλα μας. Πολύ χαίρομαι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ εκεί στην Αγία Βαρβάρα στα Καμίνια, που σήμερα, αύριο, συγγνώμη, προετοιμάζονται για να αποδεχτούν τον Γιώργη Φασουλάκη, τον Κώστα Καλέργη. Μας έχει στείλει εδώ ο Κωνσταντίνος όλες τις πληροφορίες για τη μεγάλη βραδιά. Και σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι ο Γρηγόρης Αμόλης στο Ηράκλειο στα 2 ώρα και εκεί στο κλειστό. Οπότε να περάσετε υπέροχα, παιδιά, όλοι όσοι παρευρεθείτε. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη, αλλά και το φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι μας ακούν από το Γεράνι, από το Ρέθυμνο, και μας στείλουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Και μας έχουν καλέσει εγώ στο Γεράνι για να γυρίσουμε, λέει, και εκεί βίντεο, να μας υποδεχθούν, να μας φιλοξενήσουν, να μας βιλέψουν.
1: Ερχόμαστε.
0: Με μεγάλη χαρά, παιδιά.
1: Να πάμε μια βόλτα και μέχρι την Κολοκύθα, το οποίο είναι αυτό το μικρό το νησάκι απέναντι από την Ελούντα, Γιώργο.
0: Για πες.
1: Εκεί βρισκόταν ο Μιχάλης τις προηγούμενες ημέρες μαζί με την οικογένειά του και μας έχουν στείλει φωτογραφίες που μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Αχα.
1: Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι ένας παράδεισος το συγκεκριμένο νησί και είναι κρίμα, μου γράφει, να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε το μπάνιο μας και να βλέπουμε σκουπίδια άλλων. Οπότε πολύ σημαντικό, όταν πηγαίνουμε για κάμπινγκ, για μπάνιο, για οτιδήποτε σε τέτοια μέρη που είναι άγρια και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μας μαζέψει τα σκουπίδια,
0: ναι,
1: τα μαζεύουμε από μόνοι μας. Νομίζω αυτό είναι εννοείται και ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Παιδιά, νομίζω ότι πραγματικά όταν πάτε σε μια παραλία, επειδή υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο με τα σκουπίδια, υπάρχουν με τα μικροσκουπίδια πρόβλημα. Τύπου γόπες, τύπου καλαμάκια, τύπου τέτοια πράγματα, τα οποία απλά χώνονται στην άμμο για κάποιο λόγο και μετά άντε να τα βρισβιώνουν εκεί, γίνεται χάλια όλο το πράγμα.
1: Uh-huh.
0: Οπότε, ρε παιδιά, μια σακουλίτσα, κάτι να τα πάρουμε μαζί μας, να είναι και πολύ όμορφα και για τα παιδιά μας και για τους υπόλοιπους που θα έρθουν και για όλους. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα πρωταγωνιστής θα είναι το κριτικό σούσι!
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Τι επλατσουρίστα.

0: πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα να δούμε πώς φτιάχνεται εδώ το περιβόητο κριτικό σούσι, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει πάρει την καρδιά, έχει πάρει το μυαλό και έχει συνταράξει το ελληνικό διαδίκτυο. Ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας από τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημουρόμαστε!
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: σε κάθε παρέα, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, σε κάθε κοβούνι υπάρχει και μια παρέα και δίπλα ακριβώς μια γιαγιά που τα ακούει όλα και τα ξέρει
1: έτσι,
0: όλα.
1: Έτσι
0: και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή ήταν μια παρέα εκεί σε ένα περθαλάσσιο χωριουδάκι της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Και άρχισε να συζητάει για γκουρμέ ασιατικές γεύσεις.
1: Για γκουρμέ ασιάτικες.
0: Ναι,
1: στο χωριό το Κρητικό.
0: Βέβαια, γιατί και οι άνθρωποι θέλουν να ανακαλύψουν και άλλες νέες γεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί όμως ήταν η γιαγιά από δίπλα και τα άκουγε όλα και λέει: α, σούσι θέλετε, εγώ θα σας φτιάξω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν ανέλαβε δράση και επειδή ήξερε και από καλό τύλιγμα, είπε να φτιάξει ένα σούσι.
1: Ρε φίλε, όλες οι γιαγιάδες ξέρουν καλό τύλιγμα, είναι απίστευτο.
0: Αλλά Κρητικά και να ξαναγράψει την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν άνοιξε το ψυγείο, είδε τα μπελόφυλλα, είδε το ριζάκι, λέει: να μην κάνω έτσι τα κλασικά τα ντολμαδάκια, αλλά θα κάνω αυτό που θέλουν τα παιδιά. Οπότε βρήκε και ολόφρεσκες σαρδέλες που μόλις είχαν τυχαία βγει από το καΐκι.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκε ότι είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να φτιάξει το δικό της κριτικό σούσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν τα τύλιξε όλα μαζί και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.
1: Αχα.
0: Ντολμαδάκια με θαλασσινή γεύση από σαρδέλα και φυσικά λαδολέμονο.
1: Όλα λαδολέμονο,
0: Έτσι, το κριτικό το σούσι το καλό με τον ντολμά, όχι τα γεμιστά.
1: Ναι, ρε φίλε, και βρίζει σωστό. Ντολμαδίσιο, όχι τώρα του σούσι τα ξενέρωτα.
0: Θα χρειαστούμε τρυφερά μπελόφυλλα, έτοιμο για τύλιγμα, φρέσκες σαρδελίτσες καθαρισμένες και πεντανόστιμες, ριζάκι και φυσικά μυρωδικά, βασιλικό, ρίγανη, δυόσμο, άφθονο λεμονάκι, λαδάκι εξαιρετικό, παθαίνω και φυσικά λαδολέμονο.
1: Μάλιστα.
0: Θα φτιάξουμε τώρα τα ντολμαδάκια όπως θα κάνουμε κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Θα τα τυλίξουμε με το ριζάκι που θα είναι ψημένο και βρασμένο από πριν. Και φυσικά θα τηγανίσουμε την σαρδελίτσα μας στο τηγάνι. Να βάλουμε και από πάνω λίγο αλευράκι να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο.
1: Μπομπά.
0: Ναι. Και θα το κάνουμε και από τη μία και από την άλλη. Θα το γυρίσουμε. Τώρα εσείς που θέλετε έτσι να το κάνετε λίγο πιο σούσι, το κριτικό σούσι.
1: Ναι.
0: Πάρτε τη σαρδέλα και κάντε την παστή.
1: Παστή,
0: βεβαίως.
1: Τύπου γαύρος,
0: τύπου άψητο, κατάλαβε.
1: Άψητο εννοείς, όχι παστή.
0: Η παστή, η σαρδέλα και ο παστός, ο γαύρος είναι άψητα, δεν έχουν ψηθεί.
1: Έχουν ψηθεί
0: από το αλάτι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και ο γαύρος, ο οποίος είναι ομός, ο οποίος είναι ας πούμε στο λαδολέμονο μέσα στο ξύδι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κανονικό σούσι, αυτό είναι άψητο.
0: Αυτό σου λέω. Αντί για γαύρο, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στη σαρδελίτσα, αντί να την βάλουμε και στο τηγάνι και να τη λήξουμε με το ντολμαδάκι και τη σαρδέλα και να κάνουμε το εκπληκτικό σούσι αυτό.
1: Η μπουκιά θα είναι μπουκιά και σχόρη όμως.
0: Έτσι ακριβώς και ειδικά με το λαδολέμονο από πάνω. Κόλαση, ποιο σούσι σου λέει.
1: Ποιο σούσι, ρε κακομύριδε.
0: Είχατε
1: και στο χωριό σα σούσι. Εμείς είχαμε. Οπότε λοιπόν το κάνουμε καλύτερα από εσά. Ντολμά και σαρδέλα λοιπόν σε έναν μοναδικό συνδυασμό. Κριτικό σούσι, κυρίες και κύριοι. Μπείτε στα social media του καλοκαίρι στο Νότο για να ανακαλύψετε τη συνταγή. Αλλά και τη φωτογραφία την οποία την έχουμε εκεί. Το κουμέντο με τη γιαγιά να το φτιάχνει. Μπείτε στα social media τώρα του καλοκαίρι στο Νότο. Πάμε εμείς σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944 354 768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
12: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
14: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γκάζο Κάρπαδο, Κίθυρα Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Από έναντι μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλωθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Νομίζω πως αύριο δεν μπορείς και η μέρα μου να μιλήσεις καθόλου. Οπότε μη λες πάρα πολλά. Μη φωνάζεις ή να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ειρήνη που μας ακούει από την Πρέβεζα, από την Κιανή Ακτή. Μας έχει στείλει και ωραία φωτογραφία. Σας ακούμε δυνατά και σήμερα. Η Πρέβεζα φέτος δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μας ακούνε πάρα πολύ. Περιμένω λέει τον άντρα μου, είναι λέει. Α, μάλιστα. Είναι αυτή για καφεντάκι και ο άντρας δουλεύει. Κατάλαβες και μας στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Φιλιά πολλά να στείλουμε επίσης στον Αλέξανδρο και την Ερασμία, οι οποίοι πάνε προς το Βάι. Ελπίζουμε λέει να βρούμε χώρο, γιατί ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Νομίζω Ιούλιος είναι, καλά θα είναι. Θα βρείτε κάπου να αράξετε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, δεν είναι 15 Αυγούστος.
1: Έτσι ακριβώς, καλά να περάσετε.
0: Αυτό ήτανε. Εγώ ήμουν απλά μια τσόντα στη δική σου συζήτηση.
1: Όχι, βρε παιδί μου, τι θέλεις να πω.
0: Αυτή η ξαφνική διακοπή με συντάραξε. Δεν ξέρω, σαν να κόπηκε το ηρωή της ζωής μου, νιώθω.
1: Τι διαβάζω, μιλάω, τι να κάνω. Πάω στο επόμενο μήνυμα να δω τι γράφει. Είμαι λίγο σε φάση.
0: Να μιλήσω κι εγώ, δηλαδή.
1: Μίλα κι εσύ.
0: Χαίρομαι που μου δίνεις την άδεια. Καλημέρα, στέλνουμε στο Κολυμπάρι, στο φίλο μας τον Θοδωρή και τη Βίκη, οι οποίοι μας ακούν από εκεί και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στο Μάριο και την Ελένη, οι οποίοι μας ακούν από την Καλυβιανή. Πού είναι, ρε παιδιά, πού, ποια Καλυβιανή λέτε τώρα?
1: Την Παναγία.
0: Ναι, δώστε μας λίγες περισσότερες πληροφορίες. Βλέπουν το βιντεάκι μας και πραγματικά έχουν χάσει εδώ πέρα τον ύπνο τους. Μας γράφουμε τα μικρά, όλη μέρα το ακούνε και το βράδυ δεν μπορούμε να τους ηρεμήσουμε, λέει. Πραγματικά, λέει, παιδιά, την επόμενη φορά μην κάνετε, λέει, τραγούδι, μας βάζετε σε πελάδες. Μας γράφει ο Νίκος και η Μαρία από το Ηράκλειο. Καλημέρα, ο Στέλης και η Πόπη μας ακούνε από το Κρυονέρι, εκεί από το Αποκορώνου, και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τους κάτω ασίτες, ο Γιάννης Χιράνια. Την καλημέρα μας, παιδιά, άντε με το καλό να σμίξουμε.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Ολλανδία, στο Λάιντεν, εκεί όπου βρίσκεται η Μέρη. Και βεβαίως θέλει να στείλει τα φιλιά της και στην Ουτρέχτη, η οποία, στην οποία εκεί βρίσκεται και η φίλη της η Αντωνία, που επίσης μας ακούν στο

0: Μια αγωγό και μας τρώνε μια μεγάλη καλημέρα. Όπως και από το κέντρο εκεί του Ρεθύμνου μας ακούνε και ο Σπύρος και η Νίκη. Ετοιμάζονται λέει για παγωτάκι και βόλτα στην πόλη. Μας ακούνε προς το παρόν. Τα φιλιά μας παιδιά και στην υπόλοιπη Κρήτη μας γράφουνε. Από το κατάστημά τους μας ακούνε ο Βασίλης και η Λένα. Εκεί από τη Χερσόνησο και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Από την παραλία επίσης εκεί προς, από τον Καρτερό μας ακούει και η φίλη μας εδώ πέρα η Αντωνία, ο οποίος μας γράφει παιδιά ότι παίρνει τον κόσμο. Και έχει πάρα πολύ αέρα και γενικά είναι λίγο σπαστικό ο αέρα. Συμφωνούμε απόλυτα. Παιδιά δεν υπάρχει ο αέρας. Συννεφιά να έχει, να βρέχει, να χιονίζει, δεν με νοιάζει. Όταν φυσάει, ειλικρινά, θέλω να μην είμαι μέσα στο σπίτι, να μην γύρω καθόλου έξω.
1: Εγώ θα σε πάω τώρα, μήπως και δεν φυσάει εκεί, στις Κυκλάδες, στη Σύφνο, στην Παναγία της Γερανιοφόρας, στην Απολωνία, όπου εκεί βρίσκεται η Δέσποινα με τον Νίκο. Μας ακούν, έχουν κάτσει εκεί, λέει, σε μια γωνίτσα και περιμένουν κάτι κουμπάρους από ό,τι μου γράφουν εδώ. Είναι από την Κρήτη, έχουν πάει διακοπές στην Σύφνο και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία, Σύφνος, τι ωραία να είσαι σε ένα νησί τώρα τέτοιο και να κάνεις τις διακοπές σου.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στη Ρόδο, όπου φέτος ετοιμάζονται για τη 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου, το Σάββατο μας έρχεται. Mm-hmm. Καλεσμένος είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης. Θα περάσουν υπέροχα. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για τη Ρόδο, το ξέρετε αυτό. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας και σε εσάς. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε εκείνους οι οποίοι ετοιμάζουν μια μεγάλη κριτική βραδιά γωγό, αυτή τη φορά στα Άνω Λιώσια, στην Αθήνα, εκεί στην πλατεία, με το Βασίλη Σκουλά, αυτή την Παρασκευή, 10 Ιουλίου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, ένα θρύλο της Κρήτης θα φιλοξενήσετε,
1: λοιπόν,
0: το γνωρίζετε
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι πάσα μου έδωσες μόλις, μας έχουν στείλει από την Πτολεμαΐδα και μας είπαν ότι είχαν τις προηγούμενες ημέρες συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά και τον Γιώργο Στεφανίδη και ήταν απίστευτα. Τώρα που από την Πτολεμαΐδα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Και με την ευκαιρία να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στα Νόγια και στον Τελίνα και στο Μιχάλη τον Σκουλά και στην Ιώ και σε όλη την οικογένεια Σκουλά, τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι και τον Τελίνα αυτές τις ημέρες είναι ανοιχτά και είναι ανοιχτά και η ταβέρνα εκεί πέρα, το εστιατόριο.
1: Καλή
0: με
1: νοήτε.
0: Μοναδικές γεύσεις, απίστευτο περιβάλλον και εννοείται ότι πρέπει να στηρίζουμε και αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο βουνό και είναι χειμωνιάτικες. Έτσι, είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό, αλλά πραγματικά και το καλοκαίρι έχουν να μας δώσουν πολλά πράγματα. Είναι πολύ ωραία η βόλτα μας
1: εκεί. Και δροσερεύεις εκεί, βέβαια,
0: βέβαια. Οπότε λοιπόν να το έχετε και στο μυαλό σας τον Τελίνα για το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό, όχι διαφημιστικό break.
1: Ποιο διαφημιστικό break?
0: Θα πάμε στη Μαρία τη Ζερβάκη, η οποία περιμένει μέσα στον ήλιο, δίπλα από τα λιοντάρια στο Ηράκλειο, να μας κατευθύνει σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νομού.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Η Μαρία Ιζερβάκη είναι. Πολεμάει με τα λιοντάρια με το ένα τη ξύφο, πολεμάει με τη ζέστη με το άλλο, με τον αέρα που κάνει με το στόμα τη, διώχνει του τουρίστε και έτσι καταφέρει να μένει μόνη τη, να παρατηρεί τα πάντα και να είναι έτοιμη να μα μεταδώσει το vibe, το κλίμα, τι εκδηλώσει. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε τυπικοί στι υποχρεώσει μα ω πλατσουρίστα και φέτο. Κυρίε και κύριοι, η Μαρία Ιζερβάκη από το κέντρο του Ηρακλείου. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, τι είναι αυτό πάλι που έγινε φέτος, δηλαδή με αυτό το βίντεο, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάθε χρόνο όλο και κάτι, ο πύχης είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά και το ξέρετε, αλλά το ότι σαν millennials τώρα που είμαστε, θυμηθήκαμε τραγούδι και το έτσι, τραπάρουνε, ραπάρουνε οι αγαπημένες γιαγιάδες, δεν υπάρχει. πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που είδα.
0: Θα τα ξετάψουμε όλα τα τραγούδια των millennials, Μαρία, να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και έχω δηλώσει δημόσια ότι είμαι γιαγιά που κάθεται στο πεζούλι και κουνάει τα χέρια πάνω κάτω πάνω κάτω.
0: Έτσι.
2: Έτοιμη, έτοιμη.
0: Να σου πω, μην το πολυδηλώνεις, γιατί μπορεί να γίνεις κιόλας, ε. Να σε πάρουμε σε κάθε επόμενο βίντεο. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται.
1: Έτσι θα γίνουμε κάπου όλοι μας. Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να σας πω σήμερα.
2: Ωραία.
1: Οπότε, ξεκινάμε με αύριο το βράδυ που όλοι περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να δούμε τον αγαπημένο Θοδωρή Φέρη που έχει κάνει χαμό όλο το χειμώνα στα κέντρα στην Αθήνα. Έχει κάνει και μια μεγάλη sold out συναυλία στο Κατράκιο στην Αθήνα. Οπότε έρχεται και αύριο 9 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο και τον υποδεχόμαστε, γιατί όσο όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
2: Εντωμεταξύ,
1: το αγαπημένο τραγούδι.
2: Κάτι έγινε και έγινε viral με την εμφάνισή του, με τα ρούχα που δεν του αρέσανε.
0: Ναι, κάτι διάβασα.
2: Ελπίζω να μην φορέσει τα ίδια ρούχα, να φορέσει κάτι πιο.
0: Να βάλει φανελάκι κι αυτό.
1: Μα φοράει φανελάκι, απλά φοράει μαύρο.
0: Το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι γίνεται
1: με
0: αυτό.
1: Ναι, βγαίνει στην αρχή με ένα πουκάμισο, ανοιχτό βέβαια, και από μέσα το μαύρο φανελάκι. Και μετά στην ένταση μένει με ένα μαύρο φανελάκι. Εντάξει, η γνωστή βιοτεχνία εσωρούχων τρίβει τα χέρια της, έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή. Ο Λάιτς Γαβαλάς δεν ξέρω τι σχόλιο θα έκανε για αυτές τις εμφανίσεις που είναι όλα με τα φανελάκια. Πραγματικά.
1: Εντάξει, είναι σε συναυλία, είναι λίγο πιο χύμα η εμφάνιση. Τι θα βγει τώρα εκεί πέρα με το... Μιλάω τώρα και Μάρκες, είμαστε στον αέρα. Με του μεγάλου οίκου το κουστούμι να τραγουδήσει. Στο Ποσειδόνιο.
0: Μου θυμίζει τώρα το Ρίκι Μάρτιν. Ο Ρίκι Μάρτιν έβγαινε, ρε παιδιά, έτσι. Δηλαδή, όντως millennial, ας πούμε. Από τότε.
1: Ναι.
0: Μόνο το Σάκη Ρουβά θυμάμαι με πώς το λένε, πώς το λένε, μωρέ αυτό. Φανελάκι, με το φανελάκι. Και μετά ο Αργυρός, και τώρα Φέρης.
1: Εντάξει, ο Αργυρός το έχει τερματίσει. Ειδικά τώρα στο φετινό του βίντεο κλιπ με τις καμπάνες. Εντάξει, χορεύουμε νησιώτικο. Λοιπόν, χορηγός φυσικά επικοινωνίας A92,9. Την 5η 9 Ιουλίου υποδεχόμαστε στο Θέατρο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή. Το ροκ το ελληνικό αναβιώνουμε.
2: Θα πάει και στο Ηράκλειο, ωραία.
1: Και το λέω, ναι, γιατί και εδώ και σε αυτή τη συναυλία φυσικά δεν μπορεί να λείπει ο A92,9. Οπότε θα μείνετε και συντονισμένοι οι ακροατές του ΑΠ. Και όχι μόνο, γιατί τρέχουν giveaway προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία.
0: Τέλεια.
1: Επειδή είμαστε πάρα πολύ large.
0: Έτσι.
1: Απόψε το βράδυ πάμε στο κλειστό γυμναστήριο στα 2 ώρακια, αλλά θα πάμε όμως στο πάρκινγκ, όπου εκεί υποδεχόμαστε τον Γρηγόρη Σαμόλη, ένα ωραίο γλέντι που έχει στήσει το football club του Αγίου Ιωάννη.
0: Να πούμε, Μαρία,
1: ομάδα, δηλαδή, το
2: πόσο
1: Αγίου
2: μεγάλο
1: Ιωάννη.
2: Είναι αυτό το πάρκινγκ, βρε παιδιά, για να χωρέσει τον κόσμο που θα πάει για να δει το Γρηγόρη
1: Σαμόλη. Χωράει, μεγάλο είναι. Ώρα έναρξη σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Οπότε όλοι όσοι είστε στο Ηράκλειο και ψάχατε ένα κριτικό γλέντι που δεν θέλετε να φύγετε σε χωριά ή μπορεί να μην έχετε και αμάξι να όχημα να πάτε, ήρθε η ευκαιρία σας. Δείτε, γκουγκλάρετε πού είναι το κλειστό τα 2 ώρακια, να πάτε απόψε στο κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Ηράκλειο.
1: Είναι στη βιομηχανική περιοχή κοντά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επίσης όμως δεν έχουμε μόνο αυτό το κριτικό γλέντι απόψε.
0: Έτσι, ναι.
1: Απόψε άλλη μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία έχει βαλθεί να μας τρελάνει τα τελευταία χρόνια, διότι αυτή κάνει διήμερα γλέντια, παρακαλώ.
0: Uh-huh.
1: Η αγαπημένη μας Μινοϊκή. Uh-huh. Στο 21ο Δημοτικό Σχολείο της Φορτέτσας απόψε υποδέχεται τον Κωστή και Γιώργο Σαριδάκη.
0: Ωραία. Άρωμα,
1: ναι. 9 η ώρα το βράδυ είναι και αυτό. Και αύριο έχει πάλι στον ίδιο χώρο το Χρύσανθο Μακράκι.
0: Το σχολείο ζει ιστορικές στιγμές. Μετά τα μαθήματα, γλέντια, ολοήμερα.
1: Όχι, είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Μινωικής, απλά θα γίνει στο σχολείο της Φορτέτσας.
0: Ναι, το κατάλαβα, εννοώ το προάβλιο του σχολείου, ναι.
1: Α, το ναι, έχουμε πια άλλα στα προάβλια, παιδιά, αφήστε. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που σας έλεγα ότι να κρατήσουμε κάτι για τους φίλαθλους του Όφη και τους φίλους του Όφη?
0: Ναι, για πες.
1: Διοργανώνουν και αυτοί ένα γλέντι αύριο στην Αγία Βαρβάρα, εκεί στην πλατεία των Καμινιών,
0: ναι,
1: με τους αγαπημένους φασουλακαλέργοι.
0: Βέβαια, μας το στείλανε.
1: Ανάσαμε φωτιά και δυναμώνει, μεγαλώνει. Όλο αυτό το στίχο τον κάνω πάντα λάθος, παιδιά, συγχωρέστε με. αλλά είναι από την όρεξη να σας τα πω όλα, διότι νομίζω ότι έχουμε φάει λίγο το ρέθυμνο αυτές τις μέρες.
2: Πολλά τα γλεντιά, ναι, πραγματικά σήμερα.
0: Τι γίνεται.
2: Και καθημερινές.
1: Πάμε τώρα σε μια γιορτή, η οποία θα γίνει σε ένα χωριό λίγο έξω το Ηράκλειο, στην Αγία Βαρβάρα, όπου έχει σχέση και με το βίντεο, διότι είναι η 32η γιορτή της Κουδιάς.
2: Να πάμε.
1: Βέβαια, παιδιά, εκεί πρέπει να πάμε. Θα γίνει στο προάβλιο λύκειο της Αγίας Βαρβάρας. 10 η ώρα θα ξεκινήσουν εκδηλώσεις. 3 ευρώ είσοδος. Είναι τριήμερο το γλέντι.
0: Τι ωραία.
1: Η γιορτή, συγγνώμη.
0: Τριήμερο.
1: Διασκεδάζουμε την Παρασκευή 10 Ιουλίου με Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη.
0: Ναι.
1: Πατέρας και Υιός. Μπράβο. Το θυμόμαστε. Σάββατο 11 Ιουλίου με Κωστή Πασπαράκη και Γιάννη Νίμιράκη.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Και Κυριακή 12 Ιουλίου με το Χρύσανθο Μακράκι.
0: Τέλεια.
2: Μπράβο στα
1: και
2: παιδιά.
1: Και επειδή ήδη έχω. Ναι, πείτε ένα σχόλιο να σας πω και μετά το τελευταίο.
2: Λέω μπράβο στα παιδιά που έχουν τόχη καρδούλα τους και θα κάνουν
0: τρεις
2: μέρες.
0: Παιδιά, φανταστείτε τους διοργανωτές την τέταρτη μέρα. Θα είναι όχι σε επίπεδο hangover.
1: Δεν το συζητώ. Δηλαδή θέλω πραγματικά αυτές οι γιορτές να δω πώς είσαι μετά. Είχαμε το κρασί όλες τις μέρες. Τώρα έχουμε και την. Πώς το λένε. Τώρα έχουμε και την ρακή. Και αν έχει και λίγο παραπάνω ζέστη, νομίζω εντάξει, χρειάζεται.
0: Πραγματικά. Είναι.
2: Άλλες τρεις μέρες να χαλαρώσεις.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, και για να μην αφήσουμε στεναχωρημένη άλλη μια ποδοσφαιρική ομάδα,
0: ναι,
1: το αθλητικό όμιλο τη Λύσου. Και εκεί πέρα διοργανώνεται ένα τριήμερο γλέντι που το διοργανώνει ο αθλητικός όμιλος στη Λύσου, στο γήπεδο της στη Λύσου.
0: Έτσι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, λοιπόν, θα είναι τα αγαπημένα μας ξυλουράκια.
0: Ναι, ναι.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου Βασίλης Σταυρακάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και 14 Ιουλίου την Τρίτη ο Γρηγόρης Σαμόλης. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε, 5 ευρώ και 9 και μισή το βράδυ μας περιμένουν εκεί να διασκεδάσουμε όσο δεν γίνεται.
2: Δυναμική.
1: Και νομίζω ότι
2: φέτος
1: τα έχουμε δώσει όλα τώρα τον Ιούλιο.
0: Και να πούμε ότι στο event με τα ξυλουράκια εκεί στην Τίλισσο, στο γήπεδο, θα είναι και Γλέντι Χόπερς με το καλοκαίρι στον Νότο.
2: Ναι.
1: Να τα, ξεκινήσαμε.
0: Ξεκινήσαμε. Οπότε
1: τέλεια,
0: λοιπόν.
1: Γιατί είναι και καλά παιδιά, καλά. Έτσι. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι καλοί και πρόθυμοι. Δεν διακρίνω κάτι. Αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη αδυναμία στα ξυλουράκια. Γιατί τα αγαπάει όλος ο κόσμος, όλοι από τους μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Και μπράβο τους, γιατί μπράβο.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στο Ηράκλειο.
1: Πολλά φιλιά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο τη εβδομάδα να έχετε.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, Γκρι, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευή ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρει το γνήσιο smartphone ή tablet τη Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών τη Samsung συσκευή σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
10: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
12: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
15: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
16: Είμαι η Άννα.
17: Είμαι ο Λάκης.
18: Είμαι η Αφροδίτη.
19: Είμαι ο Γιάννης.
20: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
21: Είμαι η Αγάπη.
22: Είμαι ο Δημήτρης.
23: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
24: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
25: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: ζωντανά στον αέρα σε όλη την Κρήτη. Γίνεται χαμός για άλλη μια μέρα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μάντνες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Φρέζ Ρέντιο 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κωγό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοφιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πραγματικά νομίζω ότι είναι σήμερα Παρασκευή και είναι Τρίτη εντωμεταξύ. Πόσα μηνύματα μας γράφτηκε για το καρακοκάζανο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μας. Αμέτρητα τα μηνύματα και συνεχώς ανεβαίνουν και οι προβολές. Το βλέπετε κι άλλοι περισσότεροι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί κάθε χρόνο κι εμείς πώς και πώς περιμένουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Νομίζω ότι τα περισσότερα είναι θετικά σχόλια. Θα κρατήσω και ένα που μας γράφει ο φίλος μας ο Φίλιππος από τη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει όπως και οτιδήποτε Γιώργο να βγάλουμε ένα CD με όλες μας τις επιτυχίες. Δηλαδή πλέον είναι πλήρως το CD.
0: Ας το καλύτερα, δεν θέλω να το ακούω ξανά αυτό που θυμίζει, κούρασε αυτό το CD. Κάθε φορά που θα το ακούω θα κουράζομαι ενδόμηχα. Αλλά γενικά παιδιά πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς οι οποίοι πραγματικά μέσα σε 3 ημέρες έχετε κάνει το αδιανόητο. 2 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζουμε. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Και φυσικά να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλαν για να βγει αυτό το βίντεο. Στους συντελεστές, στις γιαγιάδες μας, όλους όσους πραγματικά δούλεψαν αυτές τις μέρες για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Σε αυτούς που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαμε μέσα, μας έδωσαν τα κλειδιά του μαγαζιού τους και μπήκαμε μέσα και κάναμε ό,τι θέλαμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Είστε μέσα στην καρδιά μας και βεβαίως είστε και εσείς ένα κομμάτι του καλοκαίρι στο Νότο.
0: Λοιπόν, πάμε στις καλημέρες μας γρήγορα.
1: Καλημέρα στην Αχαΐα να πούμε, στο φίλο μας τον Στέλιο με την Άννα, οι οποίοι ζουν τον ερωτά τους γιατί είναι στο μήνα του μέλητος. Εκεί κάνουν τη βόλτα της Πελοποννήσου, λέει. Ένα μήνα αυτό θα κάνετε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Βίον Ανθόσπαρτο, να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά. Και εννοείται, λέει, ακούνε και καλοκαίρι στο Νότο. Έτσι, γιατί λέει από παλιά το ακούγανε πριν τα φτιάξουν. Οπότε είναι και κάτι μεταξύ τους, ξέρεις, ένα δέσιμο.
0: Ωραιότατο. Άντε, και εμείς κουμπάρι, παιδιά.
1: Αφού παντρευτήκανε, μάλλον. Παντρευτήκανε, συγγνώμη.
0: Τι να κάνουμε, δεν προλάβαμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όμορφε στο φίλο μας τον Πάνο και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε από την Τίλισο. Με το καλό, παιδιά, να σας υποδεχτούμε ξανά στο χωριό μας. Μας γράφουν εδώ πέρα τα φιλιά μας, παιδιά. Εννοείται, θα είμαστε εκεί με τους Glendy Hoppers, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Στο Glendy που θα γίνει με τα ξυλουράκια. Καλημέρα στον Τόλ και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούνε από το θέατρο, λέει, Μίκης Θοδωράκης. Μας γράφουν, λέει, εδώ πέρα και μια παράσταση από το Άπειρο Μικρό στο Άπειρο Μεγάλο, το οποίο θα γίνει 8.30 ώρα σήμερα. Είναι αυτό στα Χανιά. Και στείλτε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στον Μπάμπι και στη φίλη μας την Κέντη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο, από το κατάστημά τους. Από το κατάστημά τους, το Ρέθυμα μας ακούει και ο Λάμπρος με τη φίλη μας τη Μαρία. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και σε ένα ζευγάρι οι οποίοι οδεύουν προς τη Σιτία. Θέλουν να απολαύσουν εκείνη τη συγκεκριμένη πόλη γιατί έχουν ακούσει, λέει, πάρα πολλά. Ωραία,
0: βέβαια,
1: θα περάσετε.
0: Πανέμορφη Σιτία.
1: Γενικότερα, όπου και να πάτε στο νησί μας, νομίζω θα το λατρέψετε γιατί έχουμε πολύ ωραία μέρη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στην Εγγύσα μου, εκεί όπου βρίσκεται ο Ανδρέας και είναι πολύ πολύ περήφανος, λέει, γιατί μία από τις γιαγιάδες την ξέρει, είναι θεία του, έχουν συγγένεια, κάτι τέτοιο μας γράφει εδώ πέρα. Μπράβο, να τη χαίρεσαι. Είναι υπερήφανος, εννοείται πως το έχει ακούσει 50 φορές το ρακοκάζανο. Είμαστε μαζί σου, καλοκαίρι στο Νότο και εσύ ένας πλατσουρίστας. Όπως πλατσουρίστας είναι και ο φίλος μας ο Αντώνης, ο οποίος θέλει να του πούμε για αυτές τις μοναδικές αυτά τα μοναδικά τοπία, λέει, που είδε φέτος στο βίντεο. Μπράβο, μας γράφει.
0: Πολύ ωραία τοπία. Και να πούμε, παιδιά, ότι ένα από τα τοπία αυτά βρίσκεται στον ομό Λασιθίου, είναι στο χωριό Καβούση. Και πάνω από το χωριό Καβούση υπάρχει ένας πολύ όμορφος τόπος, εκεί που βρίσκεται και ο μινοϊκός οικισμός Αζοριάς, τον οποίο μπορείτε να τον ψάξετε.
1: Ιστορικός, έτσι.
0: Βέβαια, εκεί που βρίσκεται και η ιερή ελιά, αυτή που πήραν τα κλαδιά της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Να δείτε αυτή την περιοχή, αξίζει πάρα πολύ. Όλοι όσοι είστε και κινείστε εκεί, να πάτε τη βόλτα σας. Πραγματικά αξίζει, μοναδικά τοπία και μοναδικό και χωριό και άνθρωποι. Να πάμε όμως από το Καβούσι, όμως Λασιθίου, να σε πω εγώ στο Μηλοπόταμο. Ο μας έχει στείλει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα μία αφίσα για τη γη Μηλοποτάμου, τις εκδηλώσεις που θα γίνουν 7, 8
1: ωραία.
0: Και 9 Αυγούστου στο Πέραμα. Και πραγματικά θα γίνει χαμός. Θα έρθει η Βιαδάμου, η Κατερίνα Λιόλιου, θα έχει Γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλ και τον Όμιλο Βρακοφόρων. Θα περάσουν υπέροχα. Οπότε λοιπόν να το ψάξετε όλοι όσοι θα είστε Αύγουστο στην Κρήτη για το Μηλοπόταμο.
1: Και φιλιά να στείλουμε από το Μηλοπόταμο στην Λέσβο, συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη, όπου εκεί βρίσκεται μια φοβερή φοβερή ομάδα και παίζει beach volley και μας ακούν και είναι συντονισμένοι και χαιρόμαστε κι εμείς εκεί στη ζέστη, στον ήλιο και στην άμμο, κάπου εκεί είναι και το καλοκαίρι στο νότο. Επίσης μια μεγάλη κλημένα να πούμε στην Ελβετία, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Χρύσα, ετοιμάζει βαλίτσες Γιώργη, το όλο τον Αύγουστο θα έρθει Κρήτη, θα μείνουν στην αδερφή της οικογενειακός, η αδερφού.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Δεν ετοιμάζει φαντάζομαι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στα Χανιά, εκεί όπου βρίσκεται η Μέρη και έχει σκάσει λέει από τη ζέστη γιατί έχει χαλάσει το air condition. Ένα ψυκτικό παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Ο Άρης και οι φίλοι μας η Χαρά μας λένε ότι και αυτοί θέλουν να πρωταγωνιστήσουν ένα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Εννοείται παιδιά, σας περιμένουμε. Καλημέρα να στείλουμε και, και στην Αθήνα εκεί, στο Περιστέρι, στο φίλο μας τον Περικλή και τη Λουκία που μας ακούνε. Θα κατέβουν στο Ρέθινο διακοπές τον Αύγουστο.
1: Τέλεια.
0: Να περάσετε τέλεια παιδιά. Καλημέρα και στο Στέφανο και στη φίλη μας την Τζίνα. Παιδιά καλημέρα σε όλους. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική τους έχουν ονομός Χανίων, με τον όμορφο μπάλο, το διάσημο μπάλο, ώστε να δούμε μια κρυφή μεριά του την οποία δεν ξέρει κανείς.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: την παραλία της ημέρας, κυρίες και κύριοι, όπου σήμερα θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο το γνωρίζετε περισσότερο. Δεν είναι καμιά κρυφή παραλία. Είναι μια παραλία στην οποία οι περισσότεροι έχουν πάει. Άλλοι, οι οποίοι μένουν στην Κρήτη, είναι τόσο διάσημη παραλία, όπου την έχουν κάνει skip. Πάρα πολύ. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε πάει ακόμα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάμε κι εμείς μια.
0: Πρέπει να πάμε κι εμείς να τη δούμε από κοντά. Αλλά γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει σε αυτή την παραλία, γιατί είναι κυρίως τουριστικό θέρετρο. Δηλαδή, πραγματικά πάνε όλοι όσοι έρχονται από το εξωτερικό, είναι πιο πολύ διαφημισμένοι, είναι σούπερ, έχει κατά γάλανα γαλαζοπράσινα νερά, αβαθείς, πλατσουρίζεις, κάνεις, δείχνεις. Ήρθε η ώρα όμως να ανακαλύψουμε και πολλά μυστικά για αυτήν. Ήρθε η ώρα για τον μπάλο στα Χανιά!
2: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: τόσο χαίρομαι που πραγματικά πάμε στην πιο διάσημη και στην πιο πολύ φωτογραφισμένη παραλία της Κρήτης. Είναι ένας προορισμός που πραγματικά όλοι οι τουριστικοί πράκτορες και οδηγοί της Ελλάδος τον έχουν πρώτο. Άλλωστε έχει πάρει και πάρα πολλά βραβεία στο παρελθόν ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης.
1: Τι θέλεις να πεις, ότι το Μαυρομούρι που είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι η πιο διάσημη?
0: Όχι, δεν είναι η πιο διάσημη.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να το πω και να μην ντραπώ καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μπάλος είναι σαν λιμνοθάλασσα. Γι' αυτό λέμε και η λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Και βρίσκεται πολύ μακριά. Δηλαδή βρίσκεται 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κισάμου.
1: Έλα.
0: Και από τα Χανιά είναι 56 χιλιόμετρα.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνετε εκεί όλη την ημέρα σας, να την φάτε εκεί. Δεν μπορείτε να βάλετε κι άλλα πράγματα μέσα.
1: Να σου πω, εκεί τώρα, επειδή η απόψη δίστανται, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος τελικά για να πας? Να πας ποδαράτος, να βγάλεις φωτογραφίες από πάνω με τον Μπάλο όπως βγάζουν όλοι, ή να γλιτώσεις την κούραση και να πας κατευθείαν με καραβάκι? Γιατί τώρα εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πας με το καραβάκι, γλιτώνεις μεν την κούραση, αλλά δεν βγάζεις φωτογραφία από ψηλά.
0: Να σου πω κάτι πλέον, και με το AI μια χαρά βγάζεις τη φωτογραφία και από πάνω, πας στη φάτσα σου και δεν γλιτώνεις και όλο αυτόν τον κόπο, γιατί πραγματικά ο δρόμος.
1: Τώρα μην πάμε, ρε παιδιά.
0: Ο δρόμος είναι κακοτράχαλος. Οπότε είναι ταλαιπωρία ολόκληρη. Εκτός και αν πάρεις πάλι μια μηχανή, ας πούμε, ίσως είναι λίγο πιο εύκολο η πρόσβαση. Αλλά και εγώ προτείνω, παιδιά, το καραβάκι από την Κίσα, μου τσακ τσακ μπαμ μπαμ. Πας και εννοείται πως σου κάνει και στάση και στη Γραμβούσα.
1: Ναι.
0: Κάνεις τη βουτίτσα σου και μετά καταλήγεις και στον Μπάλο, που εκεί και αν είναι πανέμορφα.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν έχω να σας πω ότι έχει άσπρη άμμο, εξωτικά λευκά γαλαζοπράσινα νερά. Είναι όπως ακριβώς το βλέπετε στις φωτογραφίες, σαν κάρτ πουστάλ.
1: Μάλιστα, δώσε μας τώρα ένα χίντε, ένα του ντόπιου, ρε παιδί μου, τι να προσέξουμε.
0: Κοίταξε να δεις, μπορείς να προσέξεις την περιοχή, γιατί εντάσσεται στο πρόγραμμα Natura και έχει σπάνια χλωρίδα και πανίδα.
1: Αλίμονο, όλα πια έχουν σπάνια χλωρίδα και σπάνια πανίδα. Μας τα έχουν κάνει τόσα.
0: Βέβαια, έχει και πολλά ωραία πράγματα να δεις. Έχει, ας πούμε, την καντίνα την οποία εσύ τη λατρεύεις.
1: Α, έχει καντίνα.
0: Και ομπρέλες έχει, βέβαια. Επίσης, έχω να σου πω ότι μπορείς να δεις και το γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, μεγάλη χάρη τους.
1: Α, έχει εκκλησάκι.
0: Ναι, ναι. Και το σπηλαιοβάραθρο στη βόρεια μεριά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου δυστυχώς βρήκαν τραγικό θάνατο πολλά γυναικόπαιδα.
1: Έλα, Παναγία
0: μου. Που πήγαν εκεί να κρυφτούν από τους Οθωμανούς το 1825.
1: Τι ωραίο vibe.
0: Ναι, αλλά εκεί όμως πας και κάνεις και το σταυρό σου και λες τι κρίμα που έγινε αυτό εκεί πέρα.
1: Έτσι σου χαλάει και η διάθεση πριν πρωί.
0: Εντάξει τώρα, πώς πας στο Auschwitz και βλέπεις εκεί την τραγικότητα της κατάστασης.
1: Πού κολλάει τώρα αυτά, αλλά έχουμε συνδυάσει τον Μπάλο με το Auschwitz.
0: Είναι και τα δύο τουριστικά θέατρα, όχι.
1: Είναι τουριστικό θέατρο το Auschwitz.
0: Τι είναι, θέατρο.
1: Θα με τρελάνεις.
0: Εντάξει, πας εκεί για διακοπές και βλέπεις και αυτό.
1: Είναι μνημείο το Auschwitz, δεν είναι τουριστικό θέατρο, όχι.
0: Εντάξει, μνημείο είναι και
1: τι
0: αυτό.
1: Ακούω. Εκεί. Μνημείο χαζομάρας είναι αυτό που είπαμε.
0: Παράθρο, γιατί έχει και αναμνηστική πλάκα, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που βλέπεις εδώ και την ημέρα των Αγίων Πάντων, μεγάλη κάρτα, είναι και μνημόσυνο.
1: Α, θα γίνει. Πώς μπλέξαμε τώρα τουριστική εξόρμηση στον Μπάλο και έχουμε πει Auschwitz, μνημόσυνα, γυναικόπαιδα.
0: Αφού μου είπες να πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, να ορίστε.
1: Να μα χαλάσει τη διάθεση, πες μου κάτι ωραίο. Να μα πει ότι η καντίνα πρόσφατα έβαλε και hot dog. Να ωραία, μια ωραία είδηση.
0: Θα σα πω ότι βόρεια από τον Μπάλο, εκεί στο ακροτήρι Κόρικον, υπάρχουν ρήπια τη μικρή ρωμαϊκή πόλη του Αγνίου.
1: Συγγνώμη.
0: Εκεί έχει ένα ναό αφιερωμένο στον Απόλλωνα.
1: Wow. Α, και το δεκάθεο.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί συχνάζουν τα καλύτερα μωρά.
0: Εκεί έχει και ένα εξοκλήσι του Αγίου Σώστη. Επίσης μεγάλη πάει.
1: Αγάλματα, αγάλματα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πρόσβαση,
1: ναι, ναι.
0: Είπαμε ότι ο πιο ωραίος τρόπος και πιο εύκολος είναι σίγουρα το καραβάκι.
1: Καραβάκι.
0: Τώρα, αν θέλει να βγάλει αυτή την φοβερή φωτογραφία, πηγαίνετε από πάνω.
1: Κατσικοπόδαρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, μπορείτε να πάρετε και ένα μικρό εισιτήριο, γιατί μπαίνετε σε ένα φυλάκι όπου εκεί είναι. Ουσιαστικά είναι για τη συντήρηση του δρόμου, οπότε πληρώνετε κάτι τη.
1: Ναι, φτάνει, πληρώνετε το σεφό, φόρους, θα πληρώνουμε να πάω φτιαχτεί και ο δρόμος στο Μπαλό.
0: Και μετά από 10 περίπου χιλιόμετρα, ο δρόμος καταλήγει σε έναν χώρο στάθμευσης, ναι, και ναι, στην καντίνα που πώς και πώς περιμένεις να τη δεις εσύ.
1: Έτσι, καντίνα θα κάτσω εγώ. Πηγαίνετε να βγάζετε εκεί να κάνετε μνημόσυνα, να ψάχνετε τις ομπρέλες στα 12 και τα άλλα τα γνωστά.
0: Παρκάρεις εκεί και μετά από 1 χιλιόμετρο περίπου,
1: ναι, ναι,
0: οδηγείσαι στην παραλία. Ναι, ναι. Επίσης, έχω να σου πω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η κατάσταση που υπάρχει εκεί. Και καλύτερα να πάτε πολύ, πολύ πρωί, πριν να έρθουν τα καραβάκια.
1: Α, πρωί δηλαδή είναι το.
0: Ναι, ναι, γιατί μετά έρχεται ο κόσμο και είναι χαμούλη. Και οι πιο πολλοί λένε ότι μην πάτε Ιούλιο και Αύγουστο, γιατί έχει πάρα πολύ.
1: Πότε να πάμε, Χρυσή μου, τον Οκτώβριο?
0: Να πάτε το Σεπτέμβριο.
1: Εμείς Ιούλιο και Αύγουστο θα κάνουμε διακοπές.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα. Να έρθετε το Σεπτέμβριο, να έρθετε τώρα, πώς το λένε, Μάιο-Ιούνιο, που δεν έχουμε και κλίνες. Είναι και τα, πώς το λένε, οι χωριάτικες στο ψυγείο και περιμένω κάποιος να τις φάει. Λοιπόν, αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, και η παραλία της ημέρας από το νερό Σαρό, το οποίο θα το έχουμε μαζί μας και στην παραλία του Μπάλου, αλλά και σε κάθε παραλία στην οποία θα πάμε στην Κρήτη. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα.
1: Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα. Συνεχίζει το χαμός εδώ στο στούντιο. Τα φιλιά μας, παιδιά, ραντεβού αύριο στις 12.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κύριε προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
13: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
6: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
6: Ναι,
5: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Μια λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
12: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
13: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
14: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
12: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
21: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Έτσι ακριβώς. Μέχρι να έρθει 8 του μήνα, η καλύτερη εβδομάδα θα είναι αυτή. Καλησπέρα. 8 του μήνα δεν έχουμε, 7 έχουμε. 7 εβδόμου για την ακρίβεια. Αλλά η Ιωάννα περιμένει πώς και πώς το Θοδωρή φέρει. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το απλά καθημερινά που μόλις τώρα ξεκινάει και μπαίνει στην παρέα σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και πάμε. Γιατί 7 στα 7. Έτσι ακριβώς θα ξεκινήσουμε. Όπως την ημερομηνία με την Ηλία Καλυμάνη αυτή τη φορά.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ξεκινήσαμε και υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς τους καινούριους, σε εσάς μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και έχετε σκοπό να μείνετε για το επόμενο 2 ώρο εδώ στην παρέα μας και να τα πούμε απλά καθημερινά. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη, στη συνέχεια ακούσαμε Μαλού, ενώ ακριβώς μετά από εμένα έρχεται η Ζόζεφιν. Καλησπέρα και στις επιχειρήσεις αυτού του δίωρου, στην αγαπημένη Pizza Fan, στο smartpart.gr, αλλά και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζουλόπουλου.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, να αναφέρουμε. Για τα περισσότερα από αυτά θα πρέπει να κάνετε και εσείς κινήσεις, αν θέλετε να γίνετε μέρος αυτών, ας πούμε, αν θέλετε να πάτε διακοπές με τον A92,9. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε να χορτάσετε, επίσης θα σας πω στη συνέχεια τι πρέπει να κάνετε. Έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα, αλλά πριν από αυτό θέλω να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Οι γνώστες του αντικειμένου έχουν ήδη στείλει. Οι άγνωστοι του αντικειμένου θα μάθουν τώρα. 6931-929-929, αυτό είναι το Viber του A92,9. Εκεί γινόμαστε κάθε απόγευμα έτσι πολύ ωραία παρέα. Οπότε ελάτε, σηκώστε τα κινητά σας και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 6931-929-929 στο Viber του app.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν σου μιλήσω για τα ανταλλακτικά, Κουζουλόκλου, να απαντήσω σε ένα μήνυμα το οποίο δεν το είδα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι καινούριο. Για την ακρίβεια, βγήκε νομίζω τέλη του Ιούνιου. Οπότε δεν είναι απλά καινούριο, σπαρταράει. Ενόχο κορμί λέγεται και το ακούσε εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ανταλλακτικά Κουζουλόκλου και στο smartpart.gr, γιατί ο Κουζουλόκλου έχει βρει την λύση στην οποία είτε θέλεις να μετακινηθείς, είτε θέλεις την ασφάλεια του καναπέ σου, μπορείς να ψωνίσεις το οτιδήποτε μέσα από το ηλεκτρονικό του κατάστημα στο smartpart.gr, ή αν θέλεις να μετακινηθείς, αν σου αρέσει ρε παιδί μου αυτή η ζέστη και θέλεις να μετακινηθείς, μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ απλά, πηγαίνοντας και από τα δύο καταστήματα του Κουζουλόκλου, το ένα στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και το δεύτερο στην Μάρκου Καραναστάση 4 στο τέρμα της Παπαναστασίου. Καλησπέρα και στις δύο φανταστικές ομάδες των καταστημάτων, αλλά καλησπέρα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Κουζουλόκλου στο smartpart.gr.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όντως, εβδομάδα Θοδωρή Θέρη θα είναι αυτή. Δεν, όχι, δεν θα αφιερώσουμε εκπομπές των εκπομπών. Νομίζω ότι μια χαρά τον αγαπάμε το Θοδωρή Θέρη. Θα τον απολαύσουμε και αύριο το βράδυ στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Θα είναι χιλιάδες κόσμος. Χαμός, να ξέρετε ότι λαμβάνω μηνύματα από παντού. Αν έχουμε προσκλήσεις, αν θα είμαστε και εμείς εκεί, εννοείται ότι θα είμαστε και εμείς εκεί. Αν θέλετε να πάρετε και εισιτήρια, μπορείτε και ηλεκτρονικά. Μπορείτε και από τα εκδοτήρια έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Το Παγκρίτιο είναι τεράστιο, εντάξει, και ο Θοδωρής Φέρης επίσης τεράστιος καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι θα είναι μια μαγική βραδιά, την οποία θα την απολαύσουμε παρέα με τον ΑΠ 92,9. Οπότε το ραντεβού μας αύριο το βράδυ, στις 9 στο Παγκρίτιο, με τον Θοδωρή Φέρη.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Σου έχω πρόταση. Στο ξεκίνησα και χαίρομαι που σας αρέσει, ειδικά εσείς που διαβάζετε βιβλία, αλλά θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα που σας προτείνω, να ξέρετε ότι υπάρχουν και σε ακουστική έκδοση, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τύποι και εγώ έχω ακούσει βιβλία και με ρωτήσεις αν το συμπαθώ ή όχι, είμαι πιο του παραδοσιακού, αλλά ναι. Κάποιες φορές μ' αρέσει, στην παραλία μ' αρέσει. Λοιπόν, το βιβλίο που έχω να σου προτείνω σήμερα έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι μυθιστόρημα, είναι αισθηματικό μυθιστόρημα και λέγεται «Οι άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές». Άκου τώρα γιατί. Η ιστορία μας μεταφέρει στην ζωή της Πόπη και του Άλεξ, δύο ανθρώπων που δεν έχουν απολύτως τίποτα κοινό μεταξύ τους, εκτός από την παλιά υπόσχεση να περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κάθε χρόνο μαζί. Μέσα από αναδρομές σε προηγούμενα ταξίδια τους ανακαλύπτουν ότι και εμείς το ανακαλύπτουμε ότι έχει γίνει μια παρεξήγηση, είχε γίνει στο παρελθόν μια παρεξήγηση πριν από 2 χρόνια που τους απομάκρυνε και τώρα η Πόπη προσπαθεί να τον πείσει για μια τελευταία κοινή απόδραση με σκοπό να διορθώσει τα πράγματα. Ξέρεις ότι όλα αυτά ρε παιδί μου έχουν και το γοητευτικό του πράγματος. Αν ένα ανάγνωσμα γεμάτο με χιούμορ σε συνεπέρνει, αυτό είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο. Είναι ένα ανάγνωσμα το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που λέμε θέλω την ξαπλώστρα μου και ένα βιβλίο. Οπότε πάρτο, διάβασέ το και θα με θυμηθείς. Οι άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές λέγεται και έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγειρέψει η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα σε αυτό το δίαιρο το καθημερινό του απογεύματος εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Δύο ώρες που τα λέμε κάθε απόγευμα απλά καθημερινά. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την Ντάρα και το Μπαγκαράγκα και θα το χορέψουμε. Νομίζω ότι το Μπαγκαράγκα και το Ρακοκάζανο από τα παιδιά στο καλοκαίρι στο Νότο νομίζω ότι είναι τα δύο αγαπημένα αυτής της περίοδου τραγούδια που ακούω στο έπακρο. Άρα για εσύ το έχεις ακούσει, το έχεις δει το Ρακοκάζανο, για πες.

Το σημαντικό είναι να περνάς όσο καλύτερα μπορείς. Είτε με διακοπές, είτε όχι. Πολλοί από ανθρώπους που μιλάω μου λένε ότι θα κάνουν τοπικά διακοπές το καλοκαίρι. Άλλοι, ναι, έχω ακούσει τα πάντα, να ξέρετε, είτε μακρινά είτε κοντινά. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει διακοπές. Ξέρω ότι αν δεν έχεις κανονίσει, ο A92,9 σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διακοπές, ολοκληρωμένες διακοπές. Και τι εννοώ? Να κερδίσεις ακτοπλοϊκά, και όχι μόνο για σένα, αλλά και για το άτομο που αγαπάς και το άτομο που θα επιλέξεις, αλλά και με επιστροφή, και να περάσεις υπέροχα. Οπότε σου δίνει ο A92,9 την δυνατότητα μέσα από τις Seajets να πας οπουδήποτε θέλεις. Από Ηράκλειο για Σαντορίνη, για Νάξο, για Πάρο, για Μύκονο, Τίνο, Σύρο και ακόμα και Πειραιά, με ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του A92,9, να κάνεις σωστά τα βήματα. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 του μήνα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις χρόνο για χάσιμο. Μπες τώρα και κάνε τα βήματα και τάγκαρε και αρκετούς φίλους για να το κάνεις ακόμα πιο γνωστό και για να αυξήσεις τις πιθανότητες του να είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει τις διακοπές με τη Seajet.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λέτε που με χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχω δύο πολύ καλές μου φίλες με αυτό το όνομα. Κυριακή, λοιπόν. Χρόνια πολλά στις Κυριακές της ζωής μας. Στην Κυριακίτσα, στην Κική, στην Κίκα, στην Κίτσα, στην Κορίνα, στην Ντομένικα, στη Σάντι, στην Κούλα και στον Οδυσσέα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και τη γιορτάζετε σήμερα. Κοιτώντας την ιστορία της ημέρας, θα σταθούμε στο 1969, όταν στον Καναδά η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους. Ενώ σαν σήμερα, να ξέρετε ότι το 1936 γεννιέται ο εκπληκτικός Νίκος Ξυλούρης, και είχα πάει τη Δευτέρα το βράδυ στο Κηποθέατρο, είδα τη ζωή του, μαγική παράσταση, ήταν sold out. Αν πάτε κάποιο καλοκαίρι και έχετε την τύχη να την δείτε μπροστά σας, να τη βρείτε, μην τη χάσετε πραγματικά, και μια Μελίνα Κανά μαγική. Δείτε τι, θα εκπλαγείτε με το πόσο ωραία φτιαγμένη παράσταση είναι αυτή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
2: Φτιάξει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να σκέφτεται νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσεί από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μα διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ωπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
9: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θέλετε.
1: Τέλεια. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για... Έτσι είμαστε λίγο πιο του ταξιδιού, παιδιά. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια, γιατί διάβαζα νωρίτερα ένα άρθρο και νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή να το αναφέρω σε εσάς, γιατί όταν έρχεται η ώρα να διαλέξουμε τον επόμενο προορισμό για τις διακοπές μας, εσύ όσο το λέω μπαίνε στο Instagram και κάνε, ξέρεις, σωστά τα βήματα, βάζε φίλου σου να ταγκάρε φίλου σου στον διαγωνισμό για τη Seajet. Για τις διακοπές λοιπόν μιλάμε και για το ότι οι συνέχειες αλλάζουν με απίστευτους ρυθμούς. Οι περισσότεροι βάζουν το ChatGPT, το AI, την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα να τους φτιάχνει πρόγραμμα και δεν ξέρω αν αυτό είναι ok. Ξέρω ότι σίγουρα σε βγάζει πάρα πολύ, σου δίνει πολύ λιγότερο χρόνο να ασχοληθείς με αυτό, ενώ στο παρελθόν θα έτρωγες πάρα πολλές μέρες στο να οργανώσεις ένα ταξίδι. Σου φτιάχνει ένα custom πρόγραμμα αρκεί να του δώσεις το σωστό prompt. Φυσικά οι παραδοσιακές αξίες όπως οι προτάσεις από φίλους, οι κριτικές που βλέπεις στο Instagram, στο ίντερνετ, φωτογραφίες, το TikTok επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όλα αυτά μετρούν. Οπότε θα βάλεις έτσι ένα prompt, θα πεις τι θέλεις να δεις, πόσες μέρες έχεις και εκείνο θα σου φτιάξει ένα φανταστικό πρόγραμμα, τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Η στροφή αυτή δείχνει πως αυτοί οι δύο στους τρεις Έλληνες που το κάνουν αυτό θέλουν πλέον να γλιτώνουν χρόνο από το ψάξιμο και να παίρνουν ιδέες που ταιριάζουν ακριβώς στα γούστα τους, κάνοντας την προετοιμασία των διακοπών να είναι πολύ πιο απλή από ό,τι στο παρελθόν. Άρα εσύ έχεις χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να σου φτιάξει πρόγραμμα για ένα ενδεχομένως ταξίδι που έχεις να κάνεις το επόμενο διάστημα ή όχι? Για πες. 69-31-929-929.
2: Βαγγελιό, βαγγελιό. Ένα νερό κυραβαγγελιό. Ένα νερό, κρύο νερό. Basta.

Σπάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Δεν τσάκωσα το μήνυμα. Όχι, Δέσποινα Βανδύ δεν έχω δει στο πρόγραμμα. Γενικότερα δεν έχω δει αν θα κάνει συναυλίες φέτος η Δέσποινα Βανδύ. Ξέρω ότι σίγουρα αν κάνετε βόλτες στην Κρήτη, σίγουρα θα την πετύχετε κάπου. Πρόσφατα έβλεπα και φωτογραφίες από διακοπές της. Η Δέσποινα αγαπά την Κρήτη, έχει μετακομίσει και τα καλοκαίρια περνάει πολύ περισσότερο χρόνο στην Κρήτη από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε για εμάς τους κριτικούς, πολύ πιο πιθανό να τη δούμε σε κανένα ταβερνάκι, σε κανένα καφέ, σε καμιά παραλία, από ό,τι να τη δούμε σε κάποια συναυλία, τουλάχιστον το καλοκαίρι. Οπότε, όχι, δεν έχω κάτι στο πλάνο για Δέσποινα Βανδύ, αλλά για να βήσει, έχω. 26 Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ για την ακρίβεια.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνο σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αυτό ήταν και το απόγευμα της Τρίτης. Τρίτη 7 του μήνα και όχι Δευτέρα. 7 του μήνα που είπα εγώ στο ξεκίνημα. Μην ανησυχείτε, όλα τα βλέπω και όλα τα ακούω. Λοιπόν, ανανεώνω το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Το πρωί 8 με 11 η Μαρία με το Βαγγέλη θα είναι εδώ για να μας φτιάξουν τα πρωινά, ενώ 12 με 2 τα παιδιά από το καλοκαίρι στο Νότο, εκεί ο Γιώργος Μπαλαθιάρης και εγώ ο Βερίγου θα είναι εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Λίγο μετά τις 4 θα κάνουμε και τη δική μας παρέα, οπότε μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό,
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
14: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
15: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
14: App 92,9.

92,9. Thank you.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
4: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
3: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
4: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
3: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
4: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
3: Πατατάκια στο φραπέ.
4: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
3: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
4: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι εδώ έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
3: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
4: Ναι, από
3: αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
4: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
3: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
4: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
3: Μια λίτσα σοκολατάκι.
4: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Απ 92,9.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
5: Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Όλοι να σου πιάσει νευρικό στο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Φέρης Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
15: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
15: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
14: Eternal Water. Διψάς...
15: τι λέω τόση ώρα.
14: Να το βρεις.
16: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
17: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
18: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
16: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
20: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: μεριά σου.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι,
1: από
2: αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Μια λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: χωρίς σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, τα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Θα με πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονας. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη, στην καρδιά μου είσαι εσύ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Σπάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
7: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
6: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
7: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
6: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
7: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
6: Πατατάκια στο φραπέ.
7: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
6: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
7: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι εδώ έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
6: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
7: Ναι,
6: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
7: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
6: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
7: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
6: Μια λίτσα σοκολατάκι.
7: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Καλοκαίρι με Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.